0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
2: Ο κόσμος στον κόσμο.

Άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Μετά από 2 μήνες ερευνών, η αστυνομία ανακοινώνει το μεσημέρι τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσώτη. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και θα αρχίσει με δήλωση του αρχηγού αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Βύρονα Βύρονος και στο τέλος θα απαντηθούν ερωτήσεις εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης με να διαφανεί αν από την διερεύνηση προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και συνεπώς θα πρέπει να αρχίσει ποινική διερεύνηση σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Πενθυμίζεται ότι για τη διερεύνηση των ισχυρισμών είχε ζητηθεί η συνδρομή της Europol αλλά και ειδικού κλιμακίου του FBI. Σημαντικές επαφές με μεγάλη διπλωματική αξία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αστάνα του Καζακστάν. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ταξίδεψε χθες βράδυ με την πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana, θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Καζακστάν. Θα τελεστούν επίσης τα εγγένεια των γραφείων της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα και θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε οπτικογραφημένη δήλωση του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη, αφού πρόκειται για την πρώτη που πραγματοποιεί πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Επεσήμανε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναβαθμίζει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι συνυφασμένη με τη μεγάλη προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της χώρας. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις των κομμάτων με φόντο την αυριανή συνεδρία της Βουλής που θα καθορίσει τον επόμενο πρόεδρο του σώματος. Το σκηνικό παραμένει ρευστό, καθώς μόνο ο Οδυσσή δηλώνει ότι θα πάει με την Ανίτα Δημητρίου μέχρι τέλους. Το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ χθες δεν έλαβε αποφάσεις, μετακυλίοντας την ευθύνη στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει σήμερα στις 3 το απόγευμα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προηγηθεί συνομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ με τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ. Σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜ, αν και δηλώνει ότι στον πρώτο γύρο θα στηρίξει τον πρόεδρο του Χρήστο Χρήστο, εντούτοις στις τελευταίες ώρες φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν το κόμμα να στηρίζει τελικά τον Νικόλα Παπαδόπουλο εφόσον δεν τον στηρίξει το ΑΚΕΛ. Βέβαια, για να έχει ουσία η στήριξη αυτή, θα πρέπει ο Νικόλας Παπαδόπουλος να υποστηριχθεί και από άλλους 2 βουλευτές, πιθανότατα της άμεσης δημοκρατίας, ούτως ώστε να μείνει εκτός δευτέρου γύρου είτε η Ανίτα Δημητρίου είτε ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Πάντως, στο ΔΥΚΟ δεν έχουν λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις, ενώ το άλμα αναμένεται να το πράξουν σύντομα. Στο κόκκινο βρίσκεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που όμως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ενώ ως απάντηση οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως και την περασμένη Πέμπτη όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου που βρίσκεται στον Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές δυνάμεις διέψευσαν ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Την ίδια ώρα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως εξουδετέρωσαν δεξαμενόπλιο καινού φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χάργ κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια. Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές σήμερα, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ αυξήθηκε πέραν του ενός δολαρίου, φθάνοντας στα 97 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 94,77 δολάρια το βαρέλι. Στους 22 ανήλθαν οι νεκροί από τη σφοδρή επίθεση επί Ουκρανικού εδάφους με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυράβλους που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις στο Κίεβο και το Ντμπρο αποτελούν αντίπινα για μια επίθεση τον περασμένο μήνα με ντρόουνς σε φοιτητική εστία στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Το Κίεβο αρνείται ότι έχει στοχεύσει τη φοιτητική εστία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε διάγγελμα προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν μια νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος. Στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ. Άνδρας 51 ετών από τη Σερβία πιστεύεται πως κρατά εχμάλωτα υπό καθεστώς ομηρίας στα παιδιά του, τρία κορίτσια ηλικίας 7, 10 και 12 ετών. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρα από το εσωτερικό του οχήματός του εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Ακολούθως κατέφυγε σε διαμέρισμα το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και η μητέρα τους, επίσης από τη Σερβία, λαμβάνει φροντίδα ειδικών ψυχολόγων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διαπραγματεύσεων της αστυνομίας να πείσουν το δράστη να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερα τα παιδιά. Η Κύπρος ενισχύεται περαιτέρω στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την παραχώρηση δύο επιπλέον ελαφρών πυροσβεστικών αεροσκαφών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για το φετινό καλοκαίρι. Τα δύο αεροσκάφη προστίθενται στα τέσσερα ελαφρά αεροσκάφη που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 θα λειτουργήσει στην Κύπρο νέος ευρωπαϊκός περιφερειακός σταθμός δασοπυρόσβεσης, ο οποίος θα φιλοξενεί έξι αεροσκάφη και θα λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης και ασκήσεων για επαγγελματίες πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Νότια Μεσόγειο. Πρωτοβουλία εντάσσεται στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή επιχείρηση ετοιμότητας για δασικές πυρκαγιές με σχεδόν 800 πυροσβέστες, 22 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση συνδρομή σε χώρες που θα βρεθούν αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών δέχθηκε η αστυνομία για νέα προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων δήθεν εκ μέρους πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Συστήνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, η αστυνομία προειδοποιεί ότι η δράση της απάτης μέσω κυπριακών ή άλλων τηλεφωνικών αριθμών και με τη χρήση αυτόματου τηλεφωνητή καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν οδηγίες για επιβεβαίωση και έγκριση συναλλαγών ή πληρωμών που τους αφορούν. Σημειώνει περαιτέρω ότι έλεγχος και επαλήθευση οποιονδήποτε κλήσεων ή μηνυμάτων λαμβάνονται πρέπει να γίνεται μόνο μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των εμπλεκόμενων οργανισμών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Γεροσκήπου με θύμα 21χρονο από το Πακιστάν. Ο άτυχος εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλη κατασκευή από ξύλο και γυαλί στη διάρκεια εργασιών κατασκευής εγκατάστασης για πάτελ. Ο 21χρονος εργαζόταν παράνομα και για την υπόθεση συνελήφθη 56χρονος εργολάβος από την Ελλάδα. Μόνο για το τριήμερο του κατακλυσμού κατέγραψαν καλές πληρότητες στα ξενοδοχεία και γενικότερα τα τουριστικά καταλήμματα στην Πάφο. Με δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφο, Ευρυπίδης Λοϊζίδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εικόνα για το τρίμερο του κατακλυσμού, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία κατέγραψαν πληρότητες μέχρι και 90%. Δυστυχώς όμως πρόσθεσε, η αυξημένη κίνηση λίγων ημερών δεν μπορεί να αντιστρέψει τη συνολική εικόνα της σεζόν. Σύμφωνα με τον κύριο Λοϊζίδη, οι μέσες πληρότητες στα ξενοδοχεία της Πάφου παρουσιάζουν μείωση που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αντίστοιχα, αρνητική ήταν και η εικόνα του Απριλίου, κατά τον οποίο η πτώση άγγιξε περίπου το 27%. Αναφερόμενος στον Ιούνιο, ο κύριος Λοϊζίδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πορεία των κρατήσεων, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα παραμένουν παρόμοια με εκείνα του Μαΐου, με τις απώλειες να εκτιμώνται ξανά κοντά στο 25%. Η μείωση της αφήξης των τουριστών για το τελευταίο τρίμηνο στην επαρχία κυμαίνονται μεταξύ 25 και 30% και απώλειες, τόνισε, δεν μπορούν να καλυφθούν ακόμη και αν οι επόμενοι μήνες είναι καλύτεροι. 15 τόνους απορριμμάτων συγκέντρωσαν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου της Πάφου από την τουριστική περιοχή μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εκδηλώσεων του κατακλυσμού. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών Χρήστο Χρήστο, από τα ξημερώματα χθες οι εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας εργάστηκαν εντατικά και κατάφεραν να αποκαταστήσουν την καθαριότητα στην περιοχή μέχρι το μεσημέρι. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών έχει εκφράσει έντονη δυσφορία για τις αυξήσεις στις τιμές για κρεβατάκια και ομπρέλες στις οργανωμένες παραλίες, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος η εκπρόσωπος του Συνδέσμου, Βιργινία Χρήστου, χαρακτηρίζοντας αυξήσεις υπερβολικές και αδικαιολόγητες. Οι παραβάσεις και οι μονομερείς αυξήσεις από τους ανάδοχους έχουν προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις και εκφράζονται παράπονα, είπε, από πολίτες. Ο Σύνδεσμος καλεί τους Δήμους να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους. Μειωμένη αναμένεται να είναι και φέτος η παραγωγή σταφυλιών. Σύμφωνα με το διευθυντή του ΣΟΔΑΠ Γιάνγκο Τσίβικο, λόγω των ζημιών προκλήθηκαν σε αμπελώνες από το χαλάζι, καθώς και της εξάπλωσης ασθένειας του περονόσπορου. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίβικο, η φετινή παραγωγή αναμένεται να αγγίξει το 70% της περσινής, που επίσης ήταν χαμηλή λόγω της ανομβρίας. Στο μεταξύ, το ζήτημα των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί γεωργικές καλλιέργειες στην επαρχία Πάφου εξαιτίας του περονόσπορου έθεσε με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ζητώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για καταγραφή της κατάστασης και στήριξη των επηρεαζόμενων παραγωγών. Ο Δήμος Πάφου προχωρά σε εκτεταμένη αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την πόλη, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών. Όπως ανακοίνωσε ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων λεωφορείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις συνοικίες και περιοχές του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του συνόλου των στάσεων λεωφορείων. Επεκτείνονται και στις επαρχίες Πάφου και Αμοχώστου ο θεσμός τεχνικού γυμνασίου, ο οποίος λειτουργήσε πιλωτικά κατά τη σχολική χρονιά 25-26 στις επαρχίες Λευκωσίας Λεμεσού. Στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηλία Μαρκάτζη, το τεχνικό γυμνάσιο θα στεγαστεί στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η φίτηση των μαθητών κατά τον πρωινό χρόνο θα πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ορολόγιου προγράμματος των γυμνασίων, ενώ τα απογευματινά μαθήματα του τεχνικού γυμνασίου θα πραγματοποιούνται από τις 2 έως και τις 3:30 το απόγευμα. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΛΑΜ υπέβαλε ο Μιχάλης Μιχαήλ, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μιχάλης Μιχαήλ ήταν υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Πάφου. Παρά το γεγονός ότι εξασφάλισε την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ στην επαρχία, δεν κατάφερε να εκλεγεί καθώς το κόμμα δεν έλαβε έδρα στην Πάφο. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι προγραμματίζει μέχρι και τον Ιούλιο διενέργεια ψεκασμών για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη εργολάβο και θα επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό της υπηρεσίας του ΕΟΑ και καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Σήμερα και αύριο ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Ευρώπης, Σωτηράκη Μαρκίδης, Σπύρου Κυπριανού και Αθηνών. Ο Δήμος Ιεροκηπίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών της Αρχής Ηλεκτρισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου σήμερα από τις 8 το πρωί έως και τις 2 θα υπάρξει διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα είναι δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού σε κανένα από τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας, ενώ όλα τα ταμεία θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της. Ο Δήμος ΠΑΦ ανακοινώνει ότι για σκοπούς διευκόλυσης των επηρεαζομένων πολιτών αλλά και καλύτερης εξυπηρέτησής τους αποφασίστηκε όπως η προθεσμία πληρωμής του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2026 παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη και της νέας προθεσμίας, τα πληρωτέα ποσά θα επιβάλλεται προς επιβάρυνση ίση προς τον κάστοτε μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο στη Δημοκρατία. Από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας αρχίζει την εκστρατεία κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά ο Δήμος Ιεροκηπίας με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων των κατοίκων. Αύριο, 5η, 4 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί έως και τις 9:30, ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυκλοφορούν στις γειτονιές, θα καταγράψουν τις ανάγκες και οι δημοτικές υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν για επίλυση προβλημάτων. Η εκστρατεία στην Αγία Μαρινούδα θα επικεντρωθεί στις οδούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, Στάσου Ισάκ, Ορθοδοξία, Σεβαγόρα Παλικαρίδη, Αλόνια και Γρηγόρη Αυξεντίου. Τη δημοφιλή ρομαντική κομική όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» θα παρουσιάσει φέτος το Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 24ου Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ, το Εθνικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει στον μοναδικό χώρο της πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου δύο παραστάσεις της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα». Η κατάκτηση του κυπέλου από την Πάφος FC και η συμμετοχή στη δεύτερη τάξη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση καταδεικνύει ότι αυτή η ομάδα έχει πλέον δυνατές ρίζες και αντιμετωπίζει το μέλλον της με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος Γενικός Διευθυντής της Πάφος FC Χάρης Θεοχάρους. Τις επόμενες μέρες, είπε, θα ληφθούν αποφάσεις για τον προπονητή, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι συζητήσεις με τον Λούκασεν για την παραμονή του στην ομάδα. Ο βασικός κορμός της ομάδας, είπε, θα παραμείνει και πρόθεση είναι η ενίσχυση του ρόστερ με παίκτες που θα προορίζονται για την βασική ενδεκάδα. Στην Πάφο σήμερα Τετάρτη θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Άνδρης Πιστέντη Ιουλιανού στη Λεωφοροτάφη των Βασιλέων στον αριθμό 24 και της Μέρης Ηρακλέως στην Ακαμαντίδος 31α. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 27 στα δυτικά και τα βόρεια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει αίθριος τοπικά, κυρίως στα νότιο-ανατολικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το επόμενο τριήμερο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το Σάββατο ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
0: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

ανακοινώνει το μεσημέρι η αστυνομία τα αποτελέσματα της διερεύνησης σε σχέση με την υπόθεση Σάντι και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, ανοιχτό του ενδεχόμενο να ξεκινήσει η ποινική διερεύνηση. Η ιστορική επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας και θα τελέσει τα εγγένεια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα. Θα υπογραφούν επίσης μνημόνια συναντήληψης. Οριγιώδες παρασκήνιο λίγης μόνον ώρες πριν από την ανάδειξη νέου πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων λαμβάνουν αποφάσεις στα κόμματα. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν εκατέρωθεν πλήγματα ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Θρίλερ στη Γερμανία. Πατέρας κρατά εχμάλωτες υπό την απειλή όπλου τις τρεις ανήλικες κόρες του. Αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρα εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωξαν. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 και την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν είχαν κυκλοφορήσει χθες οι εφημερίδες, κυκλοφορούν σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα, δείχνει τα δόντια του ο πληθωρισμός. Επιτάχυνση στο 3,7% τον Μάιο λόγω κυρίως των τιμών της ενέργειας. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες σε Λευκοσία και Βρυξέλλες δείχνουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε κύμα ακρίβεια στην Κύπρο αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάιο ανήλθε στο 3,7% επίπεδο υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που είναι στο 3,2%. Οι αυξήσεις έφεραν μούδιασμα στις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο με τον όγκο πωλήσεων να περιορίζεται στο 2,9% τον Απρίλιο από 5,8% τον Μάρτιο, ενώ σύμφωνα επίσης με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών το δεύτερο 15ήμερο Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 165 διαφοροποιήσεις τιμών σε 34 κατηγορίες προϊόντων. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% των υπηρεσιών, κατά 3,5% των τροφίμων αλκοόλ καπνού κατά 2% και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών κατά 0,9%. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας Λεμεσός, τα πασαλάκια της οργής θύελλα αντιδράσεων στη Λεμεσό για τις εκατοντάδες πασαλάκια που τοποθετούνται σε δρόμους για διαχωρισμό ποδηλατολωρίδων και προώθηση της κινητικότητας, περιορίζοντας έτσι τον χώρο των οχημάτων. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, νέα επαφή σήμερα Στεφάνου με Νικόλα, όλα ανοιχτά για την Προεδρία της Βουλής. Κρίσιμης σημασίας θεωρείται η σημερινή επικοινωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ και του Προέδρου του ΔΥΚΟ για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα για το θέμα και η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, όμως οι τελικές αποφάσεις του κόμματος ίσως ληφθούν ακόμη και αύριο. Σκάνδαλο Video Gate, η Black Cube Case και του Προεδρικού. 5 μήνες μετά το περιβόητο Video Gate,

Εκκλησίας επιμένει ο Ταλ Ντίλιαν του κατασκοπευτικού Βαν. Φωτιές άναψε νέα δήλωσή του ότι η εταιρεία του πουλάει μεν σε κρατικές υπηρεσίες αλλά δεν λειτουργεί για λογαριασμό τους. Επικίνδυνα κτίρια, τσουχτερά πρόστιμα σε ιδιοκτήτες από τον ΕΟΑ Λάρνακας. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ελλάδα Καλαμάτα σοκάρει η νέα γυναικοκτονία. Δολοφόνησε τη σύζυγό του με 45 μαχαιριές, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώντουσαν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Τραμπ την είπε στον Νετανιάχου. Φέρεται να του υπέδειξε ότι χωρίς αυτόν θα ήταν στη φυλακή. Όμιλος Λούις, επενδύσεις και προσφορές, επενδυτικό πλάνο και στρατηγική αναβάθμιση των ξενοδοχείων της υλοποιεί Λούις Χοτέλ. Στην ίδια ώρα προσφέρει στους Κύπριους εκπτώσεις έως 35%. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας χτενίζει την αγορά για τον ιδανικό επιθετικό. Ο λόγος, αν κρίνω εδώ από τον προπονητή, μάλλον είναι για τον Απόλλωνα. Αυτά από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, του Πολίτη. Πάμε στον Φιλελεύθερο. Έντονο παρασκήνιο με ορίζοντα το 28. Πολλά τα σενάρια στο τραπέζι για την Προεδρία της Βουλής. Εξελίξεις με πολλές αναταράξεις, κακέρα τριών πόλων. Έντονο πολιτικό παρασκήνιο, πολλά σενάρια από τραπέζι και στο τραπέζι και μία μάχη αναδιάταξης των πολιτικών πόλων με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 28. Σε πρώτο επίπεδο η προσοχή στρέφεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ που συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα. Σε δεύτερο επίπεδο οι προσπάθειες που γίνονται για να διατηρηθεί ζωντανός ο κεντροδεξιάς άξονα συνεργασίας Δυσί Δίκο. Στο προσκήνιο και μια άλλη εξίσωση με στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλα από ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία για να κρατήσει το Δίκο μακριά από Δυσί και ΑΚΕΛ. Σήμερα το πόρισμα, η ώρα της αλήθειας για την υπόθεση Σάντι. Έρχονται ανακοινώσεις σήμερα για το αποτέλεσμα των ερευνών για την υπόθεση της Σάντι με τον αρχηγό αστυνομίας να ενημερώνει για το τελικό πόρισμα. Άγνωστο αν προκύπτουν ευθύνες, θα δοθούν εξηγήσεις για τα όσα ερευνήθηκαν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται και η υπόθεση Video Gate. Κλιμακώνεται η σύγκρουση για το ωράριο αστυνομικών. Η ισότητα καταγγέλει ανακρίβειες και έλλειψη διαβούλευσης. Ζητά παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Επιστημονική μελέτη. Η σχέση του αλκοόλ με 20 διαφορετικές παθήσεις. Από την Ελλάδα επαναπατρίστηκαν 48 κυπριακές αρχαιότητες. 48 κυπριακές αρχαιότητες επαναπατρίστηκαν από την Ελλάδα. Πρόκειται για Αγγεία και Ιδόλια από την πρώιμη εποχή του Χαλκού μέχρι και τη Μεσαιωνική περίοδο. ΕΟΑ Λάρνακας αγώνας δρόμου για τα επικίνδυνα κτίρια. 35 κατοικημένες οικοδομές κρίνονται υψηλού κινδύνου στη Λάρνακα με τον ΕΟΑ να προχωρεί σε αυστηρά μέτρα εκενώσεις και κατεδαφίσεις όπου απαιτείται. Αυθώδης πυρετός. Το περίμενε 6.000 ζώα για θανάτωση. Κλείδωσαν 9 αντιδραστικά μέτρα μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συντονισμός αρμοδίων αρχών για να επιτευχθεί η θανάτωση 6.000 ζώων. Τουρισμός, η απώλεια Ισραηλινών έφερε βουτιά στα έσοδα, η μεγάλη μείωση των τουριστικών εσόδων για τον Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο, 43 εκατομμύρια και 33 εκατομμύρια αντίστοιχα, επισκίασε τη χθεσινή θετική εξέλιξη των νέων ταξιδιωτικών οδηγιών από Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο για τις επισκέψεις στην Κύπρο. Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν, αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Κύπρου, οι σχέσεις Λευκωσία-Αστάνα που προκάλεσαν την αντίδραση της Άγκυρας. Έτοιμα 106 χρόνων, η Αγιαλούσα διεκδικεί τον τίτλο του Δήμου. Έτοιμα το οποίο αρχικά είχε υποβληθεί πριν από 106 χρόνια και συγκεκριμένα το 1920 για αναβάθμιση της κοινότητας Γιαλούσα σε Δήμο, ανέσυρε από το χρονοτούλαπο της ιστορίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγιαλούσης. Κράτος Μαφία, 170.000 μόνο για τις ακροάσεις στην Μακιντάερ. Με υψηλές προσδοκίες και μέχρι τις 15 Ιουνίου το πόρισμα της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Δρουσιώτη. Τα ποσά αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια για υψηλού επίπεδου αποτέλεσμα. Πόλεμος, αβεβαιότητα, περιορίστηκε η ζήτηση δανείων στην Κύπρο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούν ανασφάλεια έκαναν πολλά νοικοκυριά πιο επιφυλακτικά απέναντι σε νέα ανοίγματα. Ανεβάζουν τους τόνους οι γιατροί, κρατικά νοσοκομεία φωνάζουν και για τη νέα συμφωνία ΟΚΙΠ με ιδιωτική ιατρική σχολή σε εκκρεμότητα τα οικονομικά τους κίνητρα και οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου.

Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Συλλογικά αξιολογεί τα δεδομένα του ΑΚΕΛ. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει σήμερα το πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών για την Προεδρία της Βουλής. Σε τροχιά έντονων διεργασιών και διαβουλεύσεων κινούνται τα πολιτικά κόμματα εν ώψη της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής. Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό και οι τελικές ισορροπίες δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Το ΑΚΕΛ προχώρησε χθες σε επίπεδο πολιτικού γραφείου σε γενική αξιολόγηση των δεδομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, συζητήθηκαν συγκεκριμένα σενάρια στη βάση πολιτικών παραμέτρων. Σήμερα ο προβληματισμός του πολιτικού γραφείου μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία καλείται να καθορίσει συλλογικά το πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών και διαβουλεύσεων. Σε ό,τι αφορά τον Δυσσή και το Δίκο, οι δύο πλευρές φαίνεται να επιμένουν στις υποψηφιότητες των προέδρων τους. Την ίδια ώρα, ανοιχτά παραμένουν τα σενάρια και οι επιλογές των μικρότερων κομμάτων. Αυξήσεις μέχρι 9,8% σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Μείωση 123 εκατομμυρίων στις καταθέσεις και αισθητή επιβράδυνση στη νέα αδειοδότηση, δανειοδότηση. Δυσκολεύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Δύσκολη χαρακτηρίζει την πρόσληψη εργαζομένων από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το 65% των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με ευρωβαρόμετρο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάπι αυξάνει τη ζωή σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Φάρμακο που σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Πρόκειται για το χάπι δαρακονρασίμπ. Τουρισμός. Βαρύ πλήγμα με βουτιά 33,8% στα έσοδα τον Μάρτιο. Δραστική μείωση των αφίξεων από το Ισραήλ. Αυθόδης πυρετός, θανατώσεις, αυστηρά πρόστιμα από 100.000 μέχρι 250.000 ευρώ, αυξημένες αποζημιώσεις. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της Χαραυγής, σε ένα δεκαήμερο έτοιμο το πόρισμα 3.000 σελίδων για το κράτος μαφία. Νέο πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Ελλάδα ο Ντίλιαν να ξανανοίξει υπόθεση του μαύρου Βαν. Και στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει η εφημερίδα, Ομόνια με την παραμονή του Μάριτς λιγοστεύουν οι εκκρεμότητες για τον Μπέρκ. ΑΕΚ Λάρνακας υπέγραψε ο Λέδες, ενώ ανακοίνωσε και τερματοφύλακα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρωτοσέλιδο της αλήθειας για την συνέχεια.

Όλοι, λέει η εφημερίδα, γράφει η εφημερίδα, όλοι αναμένουν το ΑΚΕΛ. Η απόφαση μεταφέρεται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ δεν κατέληξε χθες σε οριστική απόφαση και παρέπεψε το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή. Στο εσωτερικό του ΑΚΕΛ συγκρούνται δύο διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις για την Προεδρία της Βουλής. Οι πολιτικοί σχεδιασμοί Δυσί και Δίκο παγώνουν μέχρι να ξεκαθαρίσει ποια στρατηγική θα επιλέξει η Ζεκία Παπαϊωάννου. Δεν αποκλείεται να μην υπάρξει τελική απόφαση ούτε σήμερα, με τις διεργασίες να παρατείνονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Μηδέν ιστοπηλίκων, νέο αλαλούμ για τον Αφθόδη. Απογοητευμένη φωνή των κτηνοτρόφων, αλλά ζητούσαν και άλλα, τους υποσχέθηκαν. Ανένδοτος ο Χριστοδουλίδης στο θέμα των θανατώσεων, επανάληψη της γνωστής επωδού για τα πρωτόκολλα. Τώρα θυμήθηκαν την αύξηση των προστήμων και τους ελέγχους για το λαθρεμπόριο με τα κατεχόμενα. Πλήγμα 44 εκατομμύρια ευρώ μόνο τον Μάρτιο, χασούρα 34% στα τουριστικά έσοδα, μείωση κατά 11,8% των εισοδημάτων, γράφει η εφημερίδα της Κύπρου, από τους ξένους επισκέπτες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ουκρανία, τουλάχιστον 22 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Έξαλλος ο Τραμπ ταχώνει στον Νετανιάχου για την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Λίβανο. Σύνδεσμος καταναλωτών, μεγάλη αύξηση τιμής σε βασικά προϊόντα όπως βρεφικά, γάλα, μαγιονέζα και δωδεκάδα αυγά. Εμπόλα, υπάρχουν πρωτόκολλα στην Κύπρο και θα ακολουθηθούν σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος, είπε ο Καραγιάννης. Αποτελέσματα για τις δύο πολύκροτες έρευνες. Σήμερα ανακοινώσεις για την υπόθεση Σάντι. Μέχρι 15 Ιουνίου το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, ο νέος φύλακας, ο άγγελος της, δεν είναι βέβαιο για ποιον είναι. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Αλήθειας. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής. Να ρίξουμε μια ματιά στις κυριότερες ειδήσεις που έχει στην πρώτη σελίδα. Δυναμική εκκίνηση για τον κυπριακό τουρισμό. Καλοκαιρινό δώρο η αναβαθμίσεις των ταξιδιωτικών οδηγιών από Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Με το δεξί μπήκε το καλοκαίρι για τον κυπριακό τουρισμό, ο οποίος δοκιμάζεται από τις επιπτώσεις της κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η κορυφαία πηγή τουριστών για την χώρα μας, το Ηνωμένο Βασίλειο, προχώρησε στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής της οδηγίας. Παράλληλα, καλά νέα είχαμε και από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επανέφερε την Κύπρο στην ασφαλέστερη ταξιδιωτική κατηγορία, επιτρέποντας αέρα αισιοδοξία στον τουριστικό κλάδο. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις, επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για ανθεκτικότητα του τουρισμού της χώρας και αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Θρίλερ μέχρι το παραπέντε για την Προεδρία της Βουλής. Ευρωπαϊκή Ένωση, νέο μαστίγιο αντί καρότο κατά Ρωσίας. Αλλαγή πλάνων γύρω από τον διορισμό μεσολαβητή στο Ουκρανικό, εμφανίζεται έτοιμη να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας κατά μέρος το καρότο στην προκειμένη χρονική συγκυρία και ακολουθώντας ξανά τακτική μαστιγίου κατά του καθεστώτος Πούτιν, με στόχο την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων στις επόμενες μέρες επί Κυπριακής Προεδρίας. Διεθνής οίκη, θετικό πρόσημο και επιφυλάξεις. Ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων της Κύπρου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης για το 2026 ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, με χαρακτήρα επιφυλακτικό δε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι τέσσερις μεγάλοι επιβεβαίωσαν τις αξιολογήσεις που είχαν προχωρήσει στο πολύ καλό 2025. Ελλάδα με κόκκινο δάνειο ένας στους τρεις πολίτες. Υπόθεση Σάντι προς ποινική διερεύνηση η αστυνομία. Δύο μήνες μετά τις δημόσιες καταγγελίες Δρουσότη, η πολύκροτη υπόθεση Σάντι παίρνει από σήμερα νέα διάσταση, με τον αρχηγό της αστυνομίας να ανακοινώνει τα επόμενα βήματα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από την πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 24, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 8. Αρκετά θέματα στην επικαιρότητα και σήμερα. Με διορθώνει εδώ ο ηχολήπτης μας. Είμαστε 12 λεπτά, 11 τώρα πριν από τις 8, σωστά. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το παρασκήνιο για τις βουλευτικές εκλογές και τι σκέφτονται κυρίως τα κόμματα ΔΙΚΟ και ΑΚΕΛ για ενδεχόμενη συνεργασία για την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Θα φιλοξενήσουμε αργότερα εκπροσώπους των δύο κομμάτων. Είχαμε χθες ένα τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα εδώ στη Γεροσκήπου, σε μια κατασκευή για γήπεδο πάτελ. Ένας 29χρονος εργάτης από το Πακιστάν βρήκε τραγικό θάνατο όταν μια κατασκευή με γυαλί και ξύλο τον καταπλάκωσε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ο 56χρονος εργολάβος του έργου, ο οποίος είναι από την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος από το Πακιστάν εργαζόταν παράνομα. Είχαμε επίσης άλλη μία υπόθεση, καθώς μία οικογένεια Γερμανών τουριστών διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο όταν το όχημα τύπου μπάγκι που οδηγούσε 46χρονος με συνεπιβάτη την σύζυγο και στα πίσω καθίσματα τα δύο ανήλικα παιδιά τους παρεξέκλεινε τις πορείες της και ανατράπηκε σε χωράφι. Τραυματίστηκε ο 46χρονος και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου.

0: Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του τυχικού δεν έχουμε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε εξέλιξη. Δεν φαίνεται να εγκαταλείπει το υποστατικό στο οποίο διαμένει τον τελευταίο χρόνο ο τυχικός, παρά το γεγονός ότι σήμερα λήγει η διορία που του είχε δοθεί. Θα κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με φιλοξενούμενο τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, τον Μάριο Δρουσιώτη. Διάβαζα και προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ακούσατε προφανώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία δεν είναι καλά. Έχουμε αυξήσεις πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο 3,7%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 3,2%. Με βάση στοιχεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, είχαμε σημαντικές αυξήσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να το αισθανόμαστε, ξέρετε. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι τα έχετε καταγράψει εσείς, το αισθανόμαστε. Όπου πάει κανείς σε εστιατόρια ή στα σούπερ μάρκετ ή στις παραλίες, όπου αν θα πάει κανείς πρέπει να ξυλωθεί και να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Ακριβώς όπως τα λες, Κώστα μου, τα πράγματα έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και πάλι δυστυχώς θα εξακολουθήσουν για τους επόμενους μήνες να είναι περίπου τα ίδια, δηλαδή θα αυξάνεται ο πληθωρισμός, δεν θα μειώνεται. Τώρα που θα σταματήσει δεν ξέρω. Θα έρθουμε όμως...
0: Όταν έχουμε τέτοια ταχύτητα αύξησης του πληθωρισμού, το ένα είναι ότι μειώνεται το εισόδημα, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, αλλά κάποιοι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία, κύριε Δουσιώτη.
1: Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν, και αυτοί που χάνουν δυστυχώς είναι οι καταναλωτές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι έχει η κατάσταση. Τι να πούμε, για να έρθουμε και στα δικά μας τώρα. Ο σύνδεσμος κάθε 15 μέρες υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια επισκόπηση του 15 ημέρου για να παρακολουθεί όσο τον μπορούμε πιο συχνά τις τιμές. Να τονίσουμε ότι το ύψος της τιμής δεν καθορίζεται ή περιορίζεται από οποιανδήποτε νομοθεσία. Ο κάθε ένας μπορεί να πωλήσει σε οποιανδήποτε τιμή θέλει. Όμως, εμείς για ποιο λόγο παρακολουθούμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο και μέσα από την ενημέρωση να ασκείται κάποια πίεση για συγκράτηση των τιμών. Αυτό είναι, εφόσον νομοθετικά δεν υπάρχει κάτι, ο μόνος τρόπος που απομένει είναι η δημοσιότητα, ώστε ίσως πετύχουμε κάποια συγκράτηση των τιμών. Από αυτόν το 15ήμερο, τα προηγούμενα 2 15ήμερα, δεν ανακοινώναμε τα προϊόντα όπως είναι με το όνομα του, δηλαδή ποιο είναι το προϊόν, πότε αυξήθηκε, πόσο αυξήθηκε, ποιο είναι το ποσοστό της αύξησης του, όλες αυτές οι πληροφορίες. Από αυτόν το 15ήμερο έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας τον κατάλογο με τα 165 προϊόντα που η τιμή τους λόγω αύξησης διαφοροποιήθηκε. Είναι και τα 165 προϊόντα που σε αυτό διευκρινίζω ότι είναι τα προϊόντα που είχαν από 1% και πάνω. Υπάρχουν και άλλα πολλά προϊόντα που είναι κάτω από 1%. Αυτά δεν τα ανακοινώνουμε. Δεν υπάρχει και λόγος. Οπότε αυτόν το 15ήμερο ο κάθε καταναλωτής στην ιστοσελίδα μας θα δει και τα 165 προϊόντα με όλες τις λεπτομέρειες και τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων, που είναι 34 κατηγορίες προϊόντων. Αυτά φαίνονται Και αυτή είναι η προσπάθεια του συνδέσμου, η διαφάνεια.
0: Άρα δηλαδή η προσπάθειά σας είναι με αυτή τη δημοσιοποίηση των τιμών και την καταγραφή των αυξήσεων να ασκήσετε εμέσως πλην σαφώς πίεση προς τους...
1: Πίεση για συγκράτηση των τιμών.
0: Γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση δηλαδή αν κάποιος εσχροκερδεί, αν ένα κέντρο αναψυχής χρεώνει για παράδειγμα το νερό 5 ευρώ, το κρασί το παίρνει 5 και το πουλάει 50, το φαγητό το πληρώνει, το βάζει πανάκριβα κλπ. Δεν μπορεί κανένας να ελέγξει κανέναν οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο, αεροδρόμια, κηλικία... δεν υπάρχει δηλαδή πλαφόν στο τι τιμή, σε τι τιμή μπορούν να πωλούν τα βασικά προϊόντα.
1: Υπάρχει μόνο πλαφόν στο νερό και σε κλειστές αγορές, δηλαδή αεροδρόμια, κινηματογράφους, γήπεδα και απομακρυσμένες παραλίες. Μόνο πλαφόν στο νερό και σε συγκεκριμένους χώρους. Η ουσία
0: σε
1: είναι
0: τίποτε
1: ότι
0: άλλο δεν υπάρχει πλαφόν, άρα ο καθένας μπορεί να πωλήσει σε ό,τι τιμή θέλει. Μάλιστα.
1: Ακόμα και το γάλα το φρέσκο, οποιανδήποτε τιμή, οποιανδήποτε μέρα μπορεί να αυξηθεί η τιμή και να είναι νόμιμος. Αλλά εμείς ως καταναλωτές ξεχωρίζουμε άλλο η νομιμότητα και άλλο αν δικαιολογείται η αύξηση. Η δικαιολογία, αν δικαιολογείται η αύξηση, έχουμε έναν πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι όπως παρακολουθούμε τις αυξήσεις, παρακολουθούμε και τις μειώσεις. Σε αυτόν τον 15ήμερο που υπήρχαν οι 165 διαφοροποιήσεις προϊόντων λόγω αυξήσεων, είχαμε και 133 διαφοροποιήσεις προϊόντων λόγω μειώσεων. Οι μειώσεις όμως είναι σε πιο μικρό βαθμό. Όμως, ένας εξίσου μεγάλος αριθμός προϊόντων, οι τιμές τους μειώνονται.
0: Για πείτε μας ποιες τιμές προϊόντων παρατηρήσατε μείωση, έχετε τον κατάλογο μπροστά σας?
1: Μπροστά μου αυτή τη στιγμή δεν τον έχω και δεν τον ανακοινώσαμε αυτόν, αλλά το μεγάλο μας ερώτημα είναι, εφόσον η δικαιολογία των αυξήσεων είναι ότι λόγω του πολέμου και των συνθήκων των οικονομικών που αναπτύχθηκαν, που είναι συνέχεια του πολέμου, αυξάνονται οι τιμές. Όμως βλέποντας αυτόν τον μεγάλο αριθμό των μειώσεων, λιγότερο αλλά σημαντικό, 165 πάνω, 133 κάτω, η διαφορά τους είναι στο ποσοστό. Για αυτά τα προϊόντα που μειώνονται δεν ισχύουν οι ίδιες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τον πόλεμο? Γιατί σε μια μεγάλη μερίδα μειώνονται και σε μια μεγαλύτερη μερίδα αυξάνονται? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει κάποιος να κάνει μια έρευνα και να μας πει το γιατί. Εάν μου πούν ότι είναι διαφορετικά προϊόντα, πολλά προϊόντα είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνα τα οποία αυξήθηκαν οι τιμές. Άρα το επιχείρημα που ευσταθεί, αλλά δεν μπορεί να το γενικεύεις. Οι συνθήκες οδήγησαν σε αύξηση των τιμών. Αυτή η αύξηση της τιμής είναι αυτή που έπρεπε ή έπρεπε να ήταν λιγότερη? Και γιατί σε άλλα προϊόντα υπάρχουν μειώσεις? Είναι κάτι το οποίο θέλουμε μία απάντηση και δυστυχώς ως σύνδεσμος δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι δεν έχουμε τις εξουσίες να διερευνήσουμε, να πάμε να ρωτήσουμε.
0: Η ουσία είναι ότι και η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν κάθε φορά να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και από εκεί και πέρα υπάρχουν εργαλεία αν θέλουν και η Βουλή έχει εργαλεία αν θέλει να παρέμβει σε όλο αυτά το οποίο, σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι όταν εξανεμίζεται το εισόδημα των νοικοκυριών αρχίζουν από εκεί και πέρα και έχουμε και άλλες παρενεργίες. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι μια οικογένεια εκεί που τα έβγαζε πέρα το δύσκολα κάθε μήνα, τώρα αρχίζει να μην μπορεί να πληρώσει, να εξυπηρετήσει τα δάνειά της και άλλα πολλά, για να μην τα αναφέρουμε τώρα, νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει.
1: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα, Κώστα. Εμείς οι καταναλωτές έχουμε και το μερίδιο της ευθύνης της δικής μας, διότι δεν εμάθαμε να διαμαρτυρόμαστε και να ζητούμε και να απαιτούμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς το λέμε, προσπαθούμε ο σύνδεσμος να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να ξυπνήσουμε, να γίνει πιο διεκδικητικός ο κόσμος, οι καταναλωτές, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτελέσματα και αποφασίσαμε ο σύνδεσμος να τον έμεινε shame. Δεν είναι shame σε αυτήν την περίπτωση, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό το εμπόρευμα των 15ημερων αυξήθηκε τόσο ονομαστικά.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ότι θα επιδράσει έστω και λίγο στη συγκράτηση των τιμών. Αυτή είναι και η κύρια μας προσπάθεια.
0: Ρωτάει ένας ακροατής μας εδώ, υπάρχει ηθική στο εμπόριο? Ασφαλώς και δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, αφού ο σκοπός του εμπορίου, της επιχείρησης, είναι το κέρδος, το μεγαλύτερο δυνατόν κέρδος. Όταν αφήνεται ελεύθερο το εμπόριο, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ώστε να περιορίζουν την αυθαιρεσία. Το είδαμε αρκετές περιπτώσεις ότι υπάρχουν αυτές οι αυθαιρεσίες και οι αδικαιολόγητες αυξήσεις, αδικαιολόγητες λέω, όχι οι παρανόμες, και αναφέρομαι στα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θυμάστε, η επιδότηση δεν πήγε στους καταναλωτές με συγκεκριμένα ότι αυτά τα πρατήρια εμείς τα γνωρίζουμε. Δεν εμειώσαν καθόλου τα 8,33%.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 97 πρατήρια τα οποία τα κατέχουμε εμείωσαν λιγότερο από το 8,33%. Μετά αυξάνει μία εταιρεία τις τιμές της και βλέπουμε, μία εταιρεία μόνο, και βλέπουμε 22 πρατήρια άλλης εταιρείας που δεν ανακοίνωσε τιμές να αυξάνουν και αυτά τις τιμές τους. Βλέπουμε ότι ανακοινώνεται μία τιμή από μία εταιρεία για αύξηση στα καύσιμα και η ανακοίνωση λέει ότι από αύριο θα ισχύει και από την ώρα της ανακοίνωσης βλέπουμε αριθμό πρατηρίων να αυξάνεται στις τιμές τους. Αμέσως.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Αλλά
1: ναι.
0: πέραν από αυτόν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και σύνδεσμοι, υπάρχουν και συνδικαλιστικές οργανώσεις, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη να παρεμβαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες, διότι όταν οι άνθρωποι βιώνουν μια τέτοια κατάσταση και βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται από το πρώτο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο του μήνα, νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο τραγικά.
1: Να πω το τελευταίο, ναι, ένα παράδειγμα της περασμένης εβδομάδας,
0: ναι,
1: διότι μιλούμε και με πολλούς εμείς. Επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων ειδών, όχι ρούχα, παπούτσια, υλικά οικοδομής, κατεδαφίσεων, όλα αυτά. Μου λέει ο ιδιοκτήτης ότι ήταν λίγο 2-3 ημέρες πριν το τέλος του μήνα. Λέει, εδώ το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα δεν επάτησε ένα άνθρωπο στη μάντρα μου, που είναι μια πολύ μεγάλη μάντρα,
0: ναι,
1: μεταχειρισμένων ειδών. Δεν επάτησε κανένας και περιμένουμε ότι όταν θα πάρουν το μισθό, λέει, το πρώτο δεκαήμερο έχουμε δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Μετά Δεν έχουμε. Λιγοστεύει, λιγοστεύει και την τελευταία εβδομάδα
0: δεν πατάει
1: ένας εδώ. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει τα λεφτά.
0: Δεν φτάνουν οι μισθοί για να βγάλουμε το μήνα. Είναι δεδομένο αυτό, το ζούμε. Είμαστε από άλλον πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δροσιώτη, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά σας. Λοιπόν, και από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών πάμε στον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας, τον Παναγιώτη Λασίδη. Έχει αρχίσει ουσιαστικά η εφαρμογή του CY Alert. Είναι αυτός ο τρόπος, ο μηχανισμός για τον οποίο θα ενημερωνόμαστε όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Π.χ. ξέσπασε φωτιά στην Ίνια και πρέπει οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή να γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος και θα τους δίνονται, αντιλαμβάνουμε, και οδηγίες. Θα μας τα πει ο κύριος Λιασίδης. Καλημέρα σας, κύριε Λιασίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Νόσας, και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι έχουμε.
2: Ναι, πράγματι χτες ξεκινήσαμε τις δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων στους πολίτες. Στείλαμε σε τρεις κοινότητες, στο Πισούρι, στο Μονιάτι και στο Ψερδάν το απόγευμα. Είχαμε στείλει άτομα δικά μας τα οποία ήταν στο χώρο για να δουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Να πούμε ότι λήφθηκαν τα μηνύματα, κάπου υπήρχαν κάποιοι άτομα που μας είπαν ότι δεν τα πήραν, αλλά φαίνεται ότι είναι το θέμα των ρυθμίσεων, το οποίο πρέπει να τονίσουμε ξανά και ξανά ότι οι συμπολίτες μας πρέπει να επισκεφτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον GAF-CY υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για το CY Alert, όπου εξηγούνται όλα τα βήματα, πώς, τι πρέπει να γίνει. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει η γραμμή 1450, όπου οι συμπολίτες μας μπορούν να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη για να κάνουν αυτές τις αναθεωρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να δουν το λογισμικό που έχουν. Αν δεν έχουν τελευταία αναθεώρηση, πρέπει να κατεβάσουν την καινούργια, την τελευταία, και ακολούθως να κάνουν επανεκκίνηση της συσκευής και να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για να λαμβάνουμε τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις. Διότι το τηλέφωνο μας είναι προρυθμισμένο για να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό είναι αναγκαίο οπωσδήποτε να κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις για να λαμβάνουμε και τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις.
0: Τώρα αυτό γίνεται μόνο για τις δοκιμαστικές κλήσεις ή θα έχει να κάνει και με την... δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν θα κάνει τώρα αυτή τη διαδικασία για τις δοκιμαστικές κλήσεις θα δεχτεί μήνυμα σε περίπτωση κινδύνου?
2: Λογικά για έκταση ανάγκη θα τα δεχτεί, αλλά καλό είναι να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε αναφέρει.
0: Ναι, τι εξυπηρετούν αυτές οι ρυθμίσεις?
2: Για να λαμβάνουν και τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις, διότι αυτός είναι ο λόγος που στέλνουμε, κάνουμε αυτές τις δοκιμές, για να δούμε την ανταπόκριση του συστήματος.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν έχουμε τις σωστές πληροφορίες, διότι υπάρχουν λάθος ρυθμίσεις, σημαίνει ότι δεν έχουμε τη σωστή εικόνα.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα κάποιος ο οποίος έρχεται στην Κύπρο αύριο, μεθαύριο, δεν γνωρίζει αυτά για τις δοκιμαστικές κλήσεις και βρίσκεται στον ακάμα και έχουμε πυρκαγιά, θα πάρει μήνυμα ότι υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να αποχωρήσει από την περιοχή αυτή, να κινηθεί ανατολικά ή νότια?
2: Λογικά θα το πάρει, διότι θα είναι έκτακτη ανάγκη, δεν είναι δοκιμαστική ειδοποίηση. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εμείς συστήνουμε να γίνει έτσι αυτός ο έλεγχος σε όλα τα κινητά και να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις. Έτσι μάλιστα. Και αλλιώς από καιρού εις καιρό αναγκαζόμαστε να κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, του τηλεφώνου που χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα σε κάθε περίπτωση λέτε είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, αλλά αν κάποιος δεν το κάνει δεν σημαίνει ότι δεν θα ειδοποιηθεί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει για να έχουμε τη σωστή εικόνα με τις δοκιμαστικές. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις δοκιμές τώρα, για να δούμε πώς πάει το σύστημα.
0: Μάλιστα. Και ξεκινήσατε από χθες?
2: Ναι, ξεκινήσαμε από χθες σε τρεις κοινότητες και συνεχίζουμε την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα στείλουμε σε άλλες τρεις κοινότητες. Αυτό θα συνδυαστεί με άσκηση. θα είναι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 με 11 το πρωί στις κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς, και την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα είναι 4 με 5 το απόγευμα στις κοινότητες Φινιού και Καλοπαναγιώτη, και η τελευταία θα είναι μια παγκύπρια ενημέρωση, ειδοποίηση, η οποία θα είναι χωρίς ήχον και θα είναι μια ενημέρωση ότι υπάρχει λίπον πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Θα κάνετε και κάποια δοκιμαστική, έτσι, που να αφορά όλες τις κατηγορίες των πολιτών, κ. Λεσίδη?
2: Αυτή η τελευταία στις 15 Ιουνίου είναι για όλους. Δεν είναι παγκύπρια.
0: Ναι. Κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να...
2: Αν δεν μπορεί να διαβάσει, στις συσκευές υπάρχει δυνατότητα με κάποια ρύθμιση να το σύστημα να διαβάζει το κείμενο και να το ακούν τα άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν.
0: Λέω, δεν θα είναι, ηχητικό το μήνυμα. Δεν θα
2: το
0: είναι
2: μήνυμα
0: και
2: θα είναι ηχητικό, εάν το, όχι, δεν θα είναι ηχητικό, ναι. Αλλά αν έχουμε για τους τυφλούς, για παράδειγμα, μπορούν να κάνουν ρύθμιση στο κινητό τους και να τους το διαβάσει το σύστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός θα είναι ο τρόπος μέχρι τώρα που είναι ο μηχανισμός που μέχρι τώρα δεν είχαμε στην Κύπρο, όταν είχαμε κάποια έκτακτη ανάγκη, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρες, για τέτοια φαινόμενα.
2: Είναι έναν επιπρόσθετο εργαλείο, κύριε Ανώ, με συνδυασμό με τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε και χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα. Ποιος το ενεργοποιεί αυτό, ποιος αποφασίζει πότε θα σταλεί, τι θα σταλεί κλπ. Έχει στηθεί ο μηχανισμός?
2: Ναι, ο εξοπλισμός είναι στα γραφεία της πολιτικής άμυνας. Η πολιτική άμυνα είναι η υπηρεσία που το χειρίζεται, αλλά δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, αν χρειαστεί να στείλει οποιοδήποτε μήνυμα με βάση τον κίνδυνο που υπάρχει, εννοείται ότι θα το στείλει στην πολιτική άμυνα και θα αποσταλεί αμέσως όπου κρίνεται αναγκαία.
0: Μάλιστα. Και δεν υπάρχει ωράριο, έτσι είναι?
2: Όχι,
0: δεν θα δουλεύει μόνο τις ώρες της δημόσιας υπηρεσίας.
2: Εμείς έχουμε το κέντρο ελέγχου, το οποίο λειτουργεί όλων των 24 ώρων. Τώρα το έχουμε ενισχύσει ακόμα περισσότερο με έξτρα προσωπικό, για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και σε αυτήν την νέα ανάγκη.
0: Αυτή η εφαρμογή τώρα δεν έχει σχέση με το άλλο για τα καταφύγια, έτσι? Εκείνο είναι διαφορετικό πράγμα.
2: Είναι εντελώς ξεχωριστή. Αυτή είναι μια εφαρμογή αυτό. Το CWLS δεν είναι εφαρμογή. Είναι ένα σύστημα το οποίο στέλνει ειδοποιήσεις, στην ουσία παρεμβαίνει τα κινητά μας ό,τι και να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακόμη και αν είναι κλειστό το κινητό μας τηλέφωνο, αν έχουμε μείνει από μπαταρία.
2: Αν είναι απενεργοποιημένο, σίγουρα, και δεν λαμβάνει σήμα από τον αμετώδη, δεν θα το πάρει. Αν είναι όμως στο αθόρυβο, θα ακούσει τον ήχο και θα με ενημερωθεί.
0: Μάλιστα. Η μόνη περίπτωση να μην το πάρει είναι αν είναι απενεργοποιημένο το τηλέφωνο, αν έχουμε μείνει από μπαταρία, για παράδειγμα.
2: Ναι, είσαι λειτουργία πτήσης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε ό,τι, επειδή είπατε προηγουμένως ότι έχετε ενισχυθεί, είσαστε έτοιμοι, γιατί είμαστε ήδη, μπαίνουμε στην καυτή περίοδο του καλοκαιριού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κυρίως για τις πυρκαγιές ζήσαμε πέρυσι δραματικές στιγμές. Είσαστε έτοιμοι σε καλύτερη κατάσταση φέτος, κύριε Σίδη?
2: Σίγουρα γίνονται όλες οι προσπάθειες για να υπάρξει βελτίωση. Έχουμε επισκεφτεί όλες τις κοινότητες παγκύπρια, έχουμε προσαρμόσει τα σχέδια τους με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινότητας. Έχουν αναθεωρηθεί όλα τα σχέδια, μιλήσαμε στις τοπικές αρχές. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλύτερο στάδιο.
0: Μάλιστα, είμαστε σε καλύτερο στάδιο, λοιπόν. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και πολλές πυρκαγιές φέτος. Δεν θα έχουμε αυτά τα δραματικά που ζήσαμε την περασμένη χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεσίδη.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: καλά. Καλημέρα και χαρά.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια. Λέγαμε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο τύπου της πολιτικής άμυνας, τον Παναγιώτη Λιασίδη, για αυτόν τον μηχανισμό για τις ειδοποιήσεις περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και έκανε αυτή την αναφορά ότι μπαίνουμε ήδη στην καυτή ζώνη του καλοκαιριού με αρκετές πυρκαγιές. Είχαμε χθες μια πυρκαγιά στη Φίτη. Ευτυχώς επενέβησαν έγκαιρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και απέτρεψαν τα χειρότερα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τις καιρικές συνθήκες, αν πλησιάζει κανένας καύσωνας. Μέχρι τώρα μια χαρά ήταν. Ακόμη και τα βράδια ίσως να μην χρειάζεται. Αν έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά, μπορούμε να κοιμηθούμε χωρίς air condition. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο συμπολίτης μας, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι τα βραδάκια να φοράμε ζακετούλα, μπουφανάκι, ή δεν θα χρειάζεται?
1: Συνεχίζουμε, Κώστα. Συνεχίζουμε σε ένα σκηνικό με θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι Παρασκευή, Σάββατο εποχής. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 32 με 33 στις περιοχές του εσωτερικού, οι μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας. 28 με 30 στα νότια και τα ανατολικά. Η Πάφος και το διαμέρισμα από όλους χρυσοχούς κάπως πιο αποφορτισμένοι πάντα, όπως έχουμε πει. Γύρω στους 26 βαθμούς, 22 βαθμούς στα ορεινά μας. Και αυτές είναι οι θερμοκρασίες με τις οποίες θα πορευτούμε και το υπόλοιπο της εβδομάδος. Με μία άνοδο θερμοκρασίας ενδεχομένως από την Κυριακή και μετά, θα έλεγα 2-3 βαθμούς, κυρίως στις περιοχές του εσωτερικού. Θα δούμε ότι εκεί ενδεχομένως επόμενη εβδομάδα να αγγίξουμε και τα 35. Κάπως καλύτερη κατάσταση στις παράλληλες περιοχές. Θα έχουμε μία άνοδο θερμοκρασίας από την ερχόμενη Κυριακή και μετά. Όμως ταυτόχρονα να πούμε ότι έρχονται και επιστρέφουν, θα έλεγα, οι συνθήκες αστάθειας στην περιοχή. Άρα ενδεχομένως από το Σάββατο και μετά να βλέπουμε ξανά μεσημέρι αναπτύξεις που θα μας δίνουν βροχές, ενδεχομένως και κάποιες καταιγίδες.
0: Οι οποίες όμως δεν αφορούν την επαρχία μας, αφορούν το εσωτερικό και νότιο-ανατολικά.
1: Είναι περιοχές των ορεινών, περιοχές του εσωτερικού, ενδεχομένως και στα ανατολικά είναι οι περιοχές που εκδηλώνονται η αστάθεια. Επιστρέφει η αστάθεια την ερχόμενη εβδομάδα. Με κάπως πιο ψηλές θερμοκρασίες επίσης την ερχόμενη εβδομάδα, όπως έχω πει από την Κυριακή και μετά. Όμως τα βράδια παραμένουν δροσερές οι θερμοκρασίες, γύρω στους 18 πέφτει η θερμοκρασία στην επαρχία μας το βράδυ, γύρω στους 15 στο εσωτερικό, εκεί είναι πιο δροσερές οι καταστάσεις. Γενικά οι θερμοκρασίες και τα βράδια θα παραμείνουν σε τέτοια επίπεδα και τις επόμενες ημέρες.
0: Είναι οι φυσιολογικές τιμές αυτές για μήνα Ιούνιο, γιατί τώρα μας λέτε και για την επόμενη εβδομάδα, αλλά πάμε μέσα στα μέσα της επόμενης του Ιούνιου την επόμενη εβδομάδα. Είναι φυσιολογικές.
1: Και οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχω αναφέρει, Κώστα, και οι ελάχιστες γύρω στις 15 με 18 στα παράλια, 15 εσωτερικό, γύρω στις 18 με 20 στα παράλια. Και αυτές οι θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες εποχής. Είναι θερμοκρασίες που είμαστε στα επίπεδα τα κανονικά. Ευτυχώς ένας Μάης κίνησε πολύ δροσερός. Ένας Ιούνις ακόμα είμαστε σε καλές συνθήκες, χωρίς κάτι το ακραίο. Ενδεχομένως επόμενη εβδομάδα να έχουμε μία άνοδο θερμοκρασίας, η οποία είναι φυσιολογική και λόγω του ότι είμαστε χειρών αρχές Ιουνίου και πορευόμαστε προς μέσα σιγά σιγά, θα δούμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι πιο ενισχυμένες. Άνεμοι οι οποίοι να γνωρίζουμε πάντα στις παράλληλες μας περιοχές, οι άνεμοι ενισχύονται τα απογεύματα λόγω της θαλάσσιας αύρας. Ναι. Άρα θα βλέπουμε καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού που είναι στο μέγιστο όρι της θαλάσσια αύρα. Θα βλέπουμε το πρωί αυτό, το πρωινό όπως και σήμερα, ασθενείς ανέμους. Μεσημέρι και μετά θα βλέπουμε να ενισχύονται. Να έχουμε 4 μποφόρ, ενδεχομένως και 5 μποφόρ σε πολλές περιπτώσεις στις παράλληλες μας περιοχές. Αυτό είναι το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας που ενισχύεται πάντα τα καλοκαίρια. Όπως έχω πει, ήπιες συνθήκες μέχρι τώρα, όμως να τονίσουμε, Κώστα, αυτό το τονίζουμε πάρα πολλές φορές εμείς εδώ μαζί και γενικά το τονίζω γενικά. Με αφορμή τη χθεσινή πυρκαγιά, θα έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο.
0: Θα είναι δύσκολο.
1: Μην ξεγελιόμαστε, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο Είναι ένα παραδοσιακό καλοκαίρι στην Κύπρο με πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Το γεγονός ότι είχαμε βροχοπτώσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλά ξερά χόρτα, καύσιμη ύλη δηλαδή.
1: Η καύσιμη ύλη
0: είναι πολλαπλάσια, είναι αυξημένη.
1: Είναι αυξημένη η καύσιμη ύλη, είναι πολύ ενισχυμένα όλη η φύση με αυτή την κατάσταση. Έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι ψηλές, ενδεχομένως να είμαστε προμηθείς, ενδεχομένως το δεύτερο μισό του καλοκαιριού να είναι και το πιο θερμό, όπως πάντα στην Κύπρο. Η πιο θερμή περίοδος του καλοκαιριού για την Κύπρο είναι μέσα Ιούλη με μέσα Αυγούστου. Εκεί έχουμε δει και τις μεγαλύτερες ζημιές, να είμαστε πάντα σε επιφυλακή. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία καθημερινώς, εμείς εδώ στην πρόγνωση. Να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Από πλευράς ενημέρωσης, από πλευράς καιρικών συνθήκων, τα πάντα ενημερώνονται από την αρχή της ημέρας καθημερινά.
0: Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σας ρώτησα για τη σκόνη. Τι γίνεται.
1: Σήμερα
0: τουλάχιστον και χθες, αν μπορώ να σκεφτώ πώς ήταν η χθεσινή ημέρα, δεν είχαμε, και τις προηγούμενες ημέρες δηλαδή, αν είχαμε πρέπει να ήταν πάρα πολύ χαμηλά τα επίπεδα.
1: Δεν ευνοούνται, Κώστα, οι συνθήκες αυτή την περίοδο προς το παρόν, να έχουμε κάποιο σοβαρό επεισόδιο σκόνης. Για να είμαστε ειλικρινείς, η άνοιξη είναι η εποχή που έχουμε το μέγιστο των επεισοδίων αυτών. Αν και έχουμε γενικά στο νησί πλέον αρκετές ημέρες με σκόνη, πλέον αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον και η επόμενη δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό στην πρόγνωση της σκόνης. Αντίθετα, αυξημένη γεωφάνεια, καλές συνθήκες, ήπιες θερμοκρασίες θα έλεγα εποχής, χωρίς κάτι το ακραίο θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Και η επόμενη για εμάς, η εστάθεια που θα αφορά τα ορεινά και το εσωτερικό, δεν αφορά την επαρχία της Πάφου, ιδιαίτερα την πόλη της Πάφου. Οι συνθήκες στην δική μας επαρχία, στην πόλη μας, θα είναι αρκετά ήπιες και καλές.
0: Είπατε προηγουμένως ότι είχαμε ένα καλό δροσερό Μάιο και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είχαμε και σημαντικές βροχοπτώσεις το Μάιο, κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ σύνηθες, πώς έκλεισε ο Μάιος έτσι συνολικά?
1: Έχω την εντύπωση, Κώστα, κλείσαμε πάνω από 230 δισεκατομμύρια για τον Μάιο. Φυσικά ένας Μάιος ο οποίος μέσα στις τιμές του δεν είναι πολύ ψηλές, είναι πολύ χαμηλές.
0: Ήταν ο καλύτερος της δεκαετίας, είχαμε έτσι χρόνια.
1: Έχω την εντύπωση, ναι. Ο ένας από τους καλύτερους Μάιους που είχαμε ποτέ, αν πούμε της δεκαετίας, ναι. Μία χρονιά εξαιρετικά καλή. Από εδώ και πέρα, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα ύδατα τα οποία έχουμε πάρει, πώς θα γίνει καλή διαχείριση αυτών των υδάτων. Να υπενθυμίσουμε ξανά ότι υπό άλλες περιπτώσεις θα μιλούσαμε για 100% πληρότητα, όμως επειδή είναι τέτοιες οι συνθήκες πλέον στο νησί, τέτοια και η διαχείριση των υδάτων, πλέον τέτοιες χρονιές δύσκολα θα μας φέρνουν στο 100% πληρότητα, ακόμα και μια τέτοια χρονιά που ήταν εξαιρετικά καλή. Άρα να το έχουμε στα υπόψη μας ότι η φύση θα μας βοηθά, όμως πρέπει και εμείς να βοηθηθούμε από μόνοι μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ξανθού. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι 30 λεπτά μετά τις 8. Σας είπα νωρίτερα το πρωί ότι θα δούμε και λίγο τα σενάρια για την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Είναι σε εξέλιξη κομματικές διαβουλεύσεις, επίσημες, παρασκηνιακές, θα μπορούσε να πει κανείς. Θα έχουμε σε λίγο και το μέλος του πολιτικού γραφείου του Δίκο, τον Χρήση Παντελίδη. Για την ώρα θα καλημερίσουμε τον Επαρχιακό Γραμματέα και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, τον Ανδρέα Φακοντή. Καλή σας μέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα, φίλε Κώστα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι στις 3 η ώρα σήμερα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία θα τεθούν κάτω όλα τα σενάρια. Αντιλαμβάνομαι, να υποθέσω ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πάρει την απόφαση για το τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα χειριστείτε τα διάφορα σενάρια δεδομένα που θα προκύψουν.
1: Καταρχήν να πούμε, Κώστα, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Βουλής, μετά και την αλλαγή που έγινε στους κανονισμούς του σώματος. Δηλαδή, για να θα γίνει κάποιος για να εκλεγεί, πρέπει να πάρει το 50-1.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στην πρώτη διαδικασία, αν κανένας δεν πάρει το 50-1, τότε θα πάμε σε δεύτερο γύρο, όπου θα πάνε οι δύο επικρατέστεροι, οι δύο υποψήφοι που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους. Και εκεί θα κριθεί ποιος θα είναι ο νέος ή η νέα πρόεδρος της Βουλής.
0: Και αν δεν, υπάρξει,
1: ισοψηφία, τότε θα γίνει κλήρωση.
0: Ακολουθείτε το μοντέλο της αίρετης, το πώς θα εκλέγει η Ιερά Σύνοδος Μητροπολίτη.
1: Όχι ακριβώς. Διότι, να πω, στο παρελθόν ήταν διαφορετική η διαδικασία και υπήρχαν ευστράπελα, υπήρχαν προβλήματα. Νομίζω τώρα ο τρόπος που έχει ρυθμιστεί είναι πολύ πιο σωστός, πολύ πιο...
0: Λέτε για τη Βουλή, δεν λέτε για τον Μητροπολίτη, έτσι.
1: Μιλώ για τη Βουλή πάντως.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, εμείς ως Αγγέλιδη έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς μας. Κάτω στο τραπέζι είναι η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του Στέφανα του Στεφάνου. Θα γίνουν σήμερα, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, χθες συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο. Και με βάση την συζήτηση και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής, θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει είναι εμείς ως Αγγέλ δεν ψηφίζουμε ούτε την Ανίτα Δημητρίου, ούτε και τον Χρήστο Χρήστου. ΑΠΕΗ και πάρα επαναλαμβάνω, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Θα γίνει εντελεχής συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και μετά την σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερο.
0: Ναι. Όταν λέτε δεν ψηφίζετε Χρήστου και Ανίτα, αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσετε είτε τον Νικόλα Παπαδόπουλο είτε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ή την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ή κάποιον που θα προταθεί από την, αν προταθεί από την Άμεση Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, με όλα αυτά τα κόμματα που έχετε πει.
0: Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί αποκλείεται την Ανίτα Δημητρίου και δεν αποκλείεται και τον Νικόλα, τον οποίο μπορεί, ας πούμε, ο οποίος σήμερα στηρίζει την κυβέρνηση, συζητούν για τη δημιουργία και σας άκουγα προεκλογικά να λέτε ότι προσπαθούν να οικοδομήσουν μια συμμαχία Δυσί, Δίκο, Ελάμ, γιατί δεν αποκλείεται και τον Νικόλα Παπαδόπουλο?
1: Καταρχήν να πούμε ότι τα δύο κόμματα, ιδιαίτερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, έχει ήδη εξαγγείλει την υποψηφιότητα.

0: Μπορεί να πείσουν με το δίκο να στηρίξουν τον Γενικό Γραμματέα του Αγγέλ.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα.
1: Εάν τον υποσχεθεί ότι θα τον υποστηρίξετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπορεί.
0: Τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν μπορεί κανείς να δώσει τέτοιες υποσχέσεις.
1: Γιατί φαντάζομαι διαβάζετε κι εσείς τα διάφορα σχόλια που γίνονται. Λένε πολλοί ότι γίνονται οι σημερινές διεργασίες γίνονται με φόντο το 2028. Μα λογαριάζουν χωρίς βασικούς παίκτες.
0: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει ούτε αυτό, κύριε Άνω, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά το πώς λειτουργεί η Προεδρία. Δεν είναι κοινοβουλευτικές, δεν έχουμε κοινοβουλευτική Προεδρία. Άρα δεν εξαρτάται από τη Βουλή. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να καθοριστούν από το ΑΡΚ. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος και βέβαιος το τι θα προκύψει σε 2 χρόνια από σήμερα. Άρα αυτά τα θέματα δεν μπορεί κανείς να τα... Μπορεί να υπάρχει ένας στόχος, να υπάρχει μια σκέψη, να υπάρχει ένας προσανατολισμός, ότι μια συμφωνία, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο Βουλής, μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρξουν έτσι, να ανοίξουν πόρτες κλπ. Για περαιτέρω συζήτηση για συνεργασία στις προεδρικές εκλογές, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συμφωνία από αυτό το επίπεδο μέχρι και τις προεδρικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει μια λειτουργική βουλή και να μπορούμε να έχουμε και τις δυνατότητες το να συζητούμε και να συνεργαζόμαστε και εντός βουλής για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια την κοινωνία. Για το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων, για να μπορέσουμε να περάσουμε και θέσεις οι οποίες είναι υπέρ του απλού ανθρώπου.
1: Στο πολιτικό γραφείο συζητήσατε το ενδεχόμενο αν περάσουν στο δεύτερο γύρο η Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του ΔΣ, και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, τι στάση θα κρατήσετε, αν θα ψηφίσετε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση Νικόλα Παπαδόπουλο ή αν μέσα στις επιλογές σας είναι και το Λευκό ή...
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε ακόμη συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο. Θα υπάρξει και νέα συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, αν δεν με πατάει μνήμη μου, αύριο, πριν από την συνεδρία της Βουλής. Άρα, εάν υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι τοποθετήσεις και οι αποφάσεις θα ληφθούν αύριο, αν και εφόσον δεν ληφθούν από σήμερα από την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Άρα, σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή θα τεθούν κάτω όλα αυτά τα σενάρια και απλώς
0: θα τεθούν τα σενάρια, θα ανταλλαγούν απόψεις, θα δούμε το στιγμό και τις θέσεις του ιού.
1: Και θα εξουσιοδοτηθεί το πολιτικό γραφείο για να χειριστεί την κατάσταση.
0: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, διότι μπορεί να ληφθεί σήμερα απόφαση σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής. Αν δεν ληφθεί απόφαση σήμερα σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής, και θα εξουσιοδοτηθεί το πολιτικό γραφείο να χειριστεί μέχρι και την αυριανή ημέρα τα ζητήματα στο πλαίσιο το οποίο θα καθορίσει σίγουρα η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, η Κεντρική Επιτροπή σήμερα να πει προχωράτε προς αυτήν την κατεύθυνση, διαβουλευτείτε. Αν τελεσφορήσει, προχωρήστε. Μπορεί να πει, αν δεν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, τότε δεν υπάρχει καμιά συνεργασία, θα δοθούν. Εκτιμώ σήμερα θα καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές και ο τρόπος πάνω στον οποίο θα γίνουν οι περαιτέρω διαβουλεύσεις. Διότι από τη στιγμή που είναι ακόμη πολύ ρευστά όλα τα θέματα, είναι ενώπιόν μας. Κρίνω ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αύριο, ενώ σήμερα θα υπάρξει μια εκτενής συζήτηση και θα καθοριστούν τα ακριβή πλαίσια μέσα στα οποία θα εξουσιοδοτηθεί το πολιτικό γραφείο να κινηθεί για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις αύριο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος. Κάθε ώρα μπορεί να προκύψουν νέα δεδομένα, αν και πολλοί εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει δηλαδή το ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ ή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σημασία έχει πλέον τι θα κάνουν και τα μικρότερα κόμματα, το ΕΛΑΜ από τη μια μεριά, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του ΦΙΔΙΑ.
0: Και αυτοί έχουν ψήφους και αυτοί μπορεί να καθορίσουν
1: και
0: το τελικό αποτέλεσμα.
1: Και αυτοί λένε ότι είναι πιο έτσι, μπορεί ας πούμε πιο απρόβλεπτη το τι θα ψηφίσουν τα κόμματα ΑΛΜΑ και πιο πολύ η Άμεση Δημοκρατία. Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που
0: μπορεί. Αν δούμε, κύριε Νανό, το τι έγινε προεκλογικά και πώς είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα, τουλάχιστον το ΑΛΜΑ είχε πει ότι δεν αποκλείει τον Στέφανο Στεφάνου, άρα υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να στηριχθεί ο Στέφανος Στεφάνου από το ΑΛΜΑ. Δεν ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει

0: η άμεση δημοκρατία, δεν έχουν δώσει ένδειξη, δεν έχουν τοποθετηθεί. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Το ΕΛΑΜ σίγουρα δεν ψηφίζει Στέφανο Στεφάνου, όπως και εμείς δεν ψηφίζουμε Χρήστο Χρήστου.
1: Η ψηφοφορία,
0: έχει αποκλείσει την ανίδα δημοκρατία του ΕΛΑΜ.
1: Η ψηφοφορία είναι μυστική ή είναι φανερή?
0: Είναι φανερή η ψηφοφορία.
1: Φανερή η ψηφοφορία, έτσι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί, δηλαδή να πει να γίνουν παιχνίδια, έτσι. Μάλιστα. Συζητήσατε και φαντάζομαι και σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αποτίμηση και του εκλογικού αποτελέσματος, έτσι πιο...
0: Το κύριο αντικείμενο, κύριε Νάνο, είναι το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Σήμερα απλώς θα γίνει μια πρώτη σύντομη ανασκόπηση, μια πρώτη ανάγνωση των εκλογών. Θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενες συνεδρίες, όταν θα γίνουν και οι ανάλογες αναλύσεις, οι ανάλογες αξιολογήσεις, και να μαζευτούν όλα τα στοιχεία, θα γίνει μια πιο εκτενής συζήτηση στο τοπίο της Κεντρικής Επιτροπής για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών.
1: Θα είχατε ψες το βράδυ και την επινίκεια, έτσι τι θα την μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε, εκδήλωση.
0: Ήταν μια μετεκλογική συγκέντρωση,
1: επινίκεια, ναι.
0: Η οποία ήταν η τελευταία από τις συγκεντρώσεις που έκανε το Αγγέλ σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό και στόχο να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, τα στελέχη μας, τα μέλη μας, τους φίλους της Κοινωνικής Συμμαχίας για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε στις βουλευτικές εκλογές, να ευχαριστήσουμε και τους υποψήφιους μας οι οποίοι έδωσαν και αυτή την δική τους μάχη, το δικό τους αγώνα, τέθηκαν στην πρώτη γραμμή των βουλευτικών εκλογών, και να ξαναδώσουμε την υπόσχεση ότι το ΑΚΕΛ θα είναι δίπλα και μαζί με τον κόσμο, μαζί με την κοινωνία, και από την πρώτη στιγμή με την έναρξη λειτουργίας της νέας Βουλής θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, αυτά για τα οποία μαχόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνο, θέλοντας να ελπίζοντας ότι η νέα Βουλή θα είναι λίγο πιο φιλολαϊκή και θα δει μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό μάτι τα προβλήματα της ίδιας της κοινωνίας, ώστε να δώσουμε λύσεις μέσα από την νομοθετική εξουσία. Διότι όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, το σημαντικότερο και πιο αποτελεσματικό ρόλο τον παίζει η εκτελεστική εξουσία. Διότι η Βουλή δεν μπορεί, όπως έχουμε πολλές φορές πει, να αυξήσει τον προϋπολογισμό ούτε κατά ένα σεντ, αλλά μπορεί να ασκήσει τον κοινοβουλευτικό της έλεγχο, την πίεση προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υιοθετηθούν νομοθετήματα και προτάσεις νόμου, οι οποίες να είναι υπέρ της κοινωνίας και όχι των ολίγων.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φακοντή. Καλημέρα σας, εύχομαι. Θα περιμένουμε να δούμε τις 3 η ώρα σήμερα οι συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Να είστε καλά. Καλημέρα και χαρά σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα ελπίζουμε να έχουμε μαζί μας και τον Χρήση Παντελίδη, να δούμε στο δίκο τι σκέφτονται για την Προεδρία της Βουλής. Είναι γνωστό ότι έχουν θέση επιτάπητο στο όνομα του Προέδρου του Κόμματος και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη άλλων κομμάτων. Από εκεί και πέρα, και για το δίκο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ανοιχτά όλα τα σενάρια. Σε ό,τι αφορά το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, κυρίες και κύριοι, που είχαμε χθες το μεσημέρι λίγο μετά τις 12:30 εδώ στην Γεροσκήπου, στη διάρκεια κατασκευής ενός γηπέδου πάτελ, ένας 29χρονος εργάτης από το Πακιστάν καταπλακώθηκε από μια ξύλινη κατασκευή η οποία είχε και γυαλί και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγο αργότερα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 56χρονου εργολάβου, τον οποίο εργοδοτούσε, ο οποίος εργοδοτούσε τον 29χρονο το θύμα από το Πακιστάν, ο οποίος μεταξύ άλλων διέμενε στην Κύπρο παράνομα και εργαζόταν παράνομα. Είναι άλλη μία παράμετρος αυτού του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, το οποίο είναι πλέον υπό διερεύνηση. Είχαμε επίσης, κυρίες και κύριοι, χθες ένα τροχαίο. Κινδύνευσε θανάσιμα μια οικογένεια Γερμανών τουριστών όταν το όχημα τύπου μπάγκι που είχαν ενοικιάσει και κινούνταν σε δρόμο στον Πιτοκόπο ξέφυγε από την πορεία, ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι. Από το ατύχημα αυτό τραυματίστηκε σοβαρά ο 46χρονος οδηγός του οχήματος αυτού. Ευτυχώς τα δύο ανήλικα παιδιά και η σύζυγός του έφεραν κάποιες εκδορές και ελαφρά τραύματα.

Χθες το βράδυ αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 4 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, επετεία, κατοχή ναρκωτικών, κατοχή περιουσίας και άλλα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 415 οδηγοί και 137 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 45 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 185 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 74 οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 48 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρει μεταξύ άλλων η αστυνομία.

Είχαμε προσπαθήσει να έχουμε σήμερα τον πρόεδρο της Φωνής των Κτηνοτρόφων για να δούμε τα αποτελέσματα της χθεσινής σύσκεψης στο Προεδρικό. Έχει περιπέτειες ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων. Άγνωστοι με μοτοσυκλέτες του ανέκοψαν την πορεία και όπως έχει καταγγείλει ο ίδιος χθες το βράδυ στην αστυνομία, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δρόμο Δελίκη Πουληθροθόντα, ανέκοψαν την πορεία του τρία πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες και ένας από τους υπόπτους, αφού πρόταξε πιστόλι εναντίον του, τον απείλησε. Την ίδια ώρα τα άλλα δύο πρόσωπα προκάλεσαν ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Υπόθεση αυτή διερευνάται από το ΤΟΑΕ Λάρνακας και με βάση τα όσα ανέφερε ο κύριος Νεοφύτου, οι δράστες του ζήτησαν να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τα θέματα του αυθόδους πυρετού. Αυτή ήταν η καταγγελία που έγινε στην αστυνομία από τον κύριο Νεοφύτου και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και σήμερα μαζί μας.

0: στην υπόλοιπη, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σήμερα στο Καζακστάν, επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και επιχειρηματίες. Θα έχει σημαντικές επαφές με τον ηγέτη του Καζακστάν. Ο πρόεδρος ταξίδεψε ψες με την πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana προς το Καζακστάν. Θα τελεστούν επίσης τα εγγένεια των γραφείων της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα και θα υπογραφούν επίσημα μνημόνια συναντήληψης στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε οπτικογραφημένη δήλωση, τον Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη, αφού πρόκειται για την πρώτη που πραγματοποιεί πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Επισήμανε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναβαθμίζει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι συνυφασμένη με την μεγάλη προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της χώρας. Στα διεθνή ζητήματα, αυτά τα οποία μεταδίδονται από διεθνή πρακτορία, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο 1% στις πρώτες συναλλαγές της σήμερα, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε πέραν του $1, φτάνοντας στα $97 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα $94.7 το βαρέλι. Είχαμε επίσης ζημιές σε κτίρια από επίθεση ντρόνου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας. Η πόλη Μιτσουρίνσκ στην κεντρική Ρωσία, περιοχή Ταμπόφ, έγινε στόχος. Καταγράφηκαν ζημιές σε βοηθητικά κτίρια βιομηχανικής εγκατάστασης, σε πολυκατοικία και σε βιβλιοθήκη της πόλης. Παρά το πλήγμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες. Στο μεταξύ, στους 22 ανήλθαν οι νεκροί από τη σφοδρή επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυράβλους που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις σε Κίεβο και Ντίνπρο αποτελούν αντίπεινα για την επίθεση την περασμένο μήνα με ντρόν σε φοιτητική εστία στο Λουκάνσκ που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ωστόσο το Κίεβο αρνείται ότι είχε στοχεύσει τη φοιτητική εστία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς ειδήσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Χρήση Παντελίδη. Θα τα πούμε αύριο με τον Δίκο. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 3 Ιουνίου και είμαστε πάλι κοντά σας. Έχετε κάψει φλάτζα, πραγματικά θα πάρω δικιά μου εκπομπή και θα καθίσετε τα δυο σας εδώ να κάνετε παιδική χαρά.
1: Μια ερώτηση.
2: Έτσι,
1: αν είχες το λίγη σου εκπομπή.
2: Ναι.
1: Έστω ότι σε ένα ουτοπικό σύμπαν,
0: ναι,
1: μας απαρνείσαι.
0: Μα δεν νομίζω
1: χείλους
0: ότι είναι πολύ μακρινό αυτό το σενάριο.
1: Άσε με σπαρά.
2: Αφού δεν μπορείς χωρίς εμάς.
1: Μπορεί να με διακόπτεις.
0: Φυσικά και μπορώ.
2: Τόλοι
1: μπορείς να με διακόπτεις.
0: Μιλάς εσύ ο αρχιδιακόπτης. Αρχιδιακόπτης.
2: Τι σου είπε.
1: Είναι εκπομπή. Θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουμε ημέρα. Έχουμε πολλή ώρα.
2: Έχουμε
1: λοιπόν,
2: μέλλον.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκρινο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφω να σου πω εγώ ποιος είναι διακόπτης, αδερφέ μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρες, χρόνια πολλά, κόσμε! Χρόνια πολλά. Έλα, πες το.
1: Κόσμε μου!
0: Χρόνια πολλά σε όλους και συγκεκριμένα θέλω να πω. Χρόνια πολλά στα ποδήλατα.
2: What?
1: Τι?
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου.
1: Όλων των ποδηλάτων, δηλαδή, ας πούμε και τα θαλάσσια ποδήλατα.
0: Όλων.
1: Παιδιά, τα μόνα ποδήλατα που δέχομαι να βλέπω είναι τα θαλάσσια ποδήλατα.
0: Όλα τα ποδήλατα γιορτάζουν σήμερα.
1: Τόλι, πόσο καιρό έχεις να μπεις σε θαλάσσιο ποδήλατο?
0: Να πει...
2: Από όταν έγινα θαλάσσιος ηλέφαντας.
1: Από όταν έκανα πετάλι μόνος μου και ο άλλος στον αέρα και έκανε αέρα με τα πόδια του.
0: Τέλειο. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει η ιερία, η αίρια, η πατία, η πατή, η πατούλα και πατούλα.
1: Τώρα τα είπε.
0: Τα
2: είπα. Ναι, τα είπε. Έχει αποφύγει πάρα πολλές φορές το λάθος τον τελευταίο καιρό. Προφανώς γιατί είναι τόσο προσιλωμένη πάνω σε αυτά που διαβάζει.
0: Ναι.
2: Και φοβάται κιόλας.
0: Σιγά με φοβάμαι.
2: Καλά, την επόμενη φορά θα σου πω εγώ.
1: Κάνε το λιμαγκέ στη μέλα να σου κάσει ένα δεξί κροσέ.
0: Ένα άπερ κάτ.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλον, πριν σου δώσω πάσα για να πεις στα social. Ή δεν θα πεις στα social, όχι. Θα πω κάτι άλλο πρώτα.
1: Πρώτον,
0: δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να καταφέρεις ποτέ να μου δώσεις uppercut.
1: Νομίζεις.
0: Το μόνο που μπορείς να μου δώσεις είναι άντε κανένα aperol. Και that's it. Έτσι.
2: Καταρχήν, εκεί κάτω που είσαι, Μέλλον, Μιλένοβα, Θεόκοντι, θα πας να δώσεις.
0: Έλα ρε, και εσύ ρε.
1: Θα
0: ακούει ο κόσμος και θα λέει ότι έχουμε το Harry Potter εδώ μέσα.
2: Θα πας να κάνεις uppercut και θα βρεις πρώτα λίγο μπάκα, βυζί, και όπως συνεχίζεις να ανεβαίνεις θα βρεις τρίχες, σαγόνι.
0: Σαν την ταινία συμπέθερη...
1: Από το Σικάγο.
2: Από τα τίρα.
0: Τι Σικάγο, μωρέ!
1: Έλα, με το...
0: Αχ! Που είναι ο Ρόμπερ Ντε Νίρο, μελλοντικός πεθερός. Και δεν τον γουστάρει. Meet the Fockers, ναι.
1: Oh yeah.
0: Που είσαι αυτό. Α! Όχι! Στο Wedding Crashers που παίζουν.
2: Που
0: παίζουν ράγκμπι ή κάτι τέτοια και είναι ο ένας που έχει βγάλει την μπλούζα και πάει ο άλλος και πέφτει με φόρα πάνω και σέρνεται.
2: Το ξέρεις ότι αυτό είναι ένας εφιάλτης που έχω γενικά.
0: Το να ακουμπήσει ιδρωμένο κορμί.
2: Να ακουμπήσω κάποιον τέρμα ιδρωμένο και να με ακουμπήσει και να κάνει στη μούρη μου κατά λάθος να πέσω. Να πέσω πάνω στον ιδρώτα της κοιλιάς.
1: Και να πέσεις μόνο και εσύ πάνω.
2: Να σκουντουφλήσω και όπως πέφτω να κουτουλήσω το κεφάλι μου στην κοιλιά. Και να κάνει στη μούρη μου αυτό το... Και να αρχίσει να γλυκδιάζει το φρύδι που μπαίνει στο μάτι.
1: Σε παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε. Κόψτον και πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρείτε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα και οτιδήποτε άλλο θέλετε.
1: Α, επίσης να πω. Ναι,
0: τι έγινε.
1: Να μην πω χρόνια πολλά στη Γελένα η Συμπάγευα.
0: Να μην πεις. Καλά, πες.
1: Τη Ρωσίδα που ήταν στο άλμα Επικοντό. Καλά, δεν θυμάμαι. Επικοντό δεν ήταν, η Συμπάγευα. Και να πω και χρόνια πολλά στον Ναδάλ, τον τενίστα.
2: Τον Ναδάλ. Το συμπαθώ τον Ναδάλ λίγο.
1: Ε?
2: Το συμπαθώ λίγο τον Ναδάλ, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω να παίζει.
0: Θέλω και εγώ να πω χρόνια πολλά.
2: Νευριάζω πάρα πολύ. Όταν παίζει ο Ναδάλ, όταν βλέπω τένις και παίζει ο Ναδάλ και ακούω συνέχεια. Μα το κάνει με τον ίδιο τόνο κάθε φορά. Δηλαδή, ό,τι όπως και χτυπάει το άκουσ.
1: Αυτό το κάνουν όλοι οι Σταθμοί.
2: Ο Ναδάλ το κάνει επίμονα.
3: Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω κάτι να συζητήσουμε, ρε παιδιά.
1: Για πες μας, Μέλανη.
0: Λοιπόν, πρόσφατα είχα κάνει ένα ταξίδι με πλοίο και παρατήρησα κάτι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, πες μας, περιμένω να μας πεις.
0: Ο Στάθης
1: δεν ακούει γενικώς.
0: Ωραία. Ξέρετε, μπαίνεις μέσα, έχεις τις κυλιόμενες σκάλες, ρε παιδί μου, πας πάνω κτλ. Όταν όμως φτάνεις στον προορισμό και πας να φύγεις, οι κυλιόμενες σκάλες δεν λειτουργούν στο κατέβα. Ποτέ. Γιατί?
2: Ισχύει.
0: Γιατί? Μπορεί ένας άνθρωπος να μου εξηγήσει γιατί και γίνεται όλος αυτός ο πανικός και ο συνωστισμός και... Και έχεις και τη βαλίτσα κιόλας, κατάλαβες.
1: Ενδεχομένως, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στο κατέβα, μια κυλιόμενη σκάλα θα μπορούσε να προκαλέσει χαμό.
0: Όπως και στο ανέβα.
1: Στο ανέβα όμως ανεβαίνουν τμηματικά, δεν ανεβαίνουν όλοι μαζί. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω, απλά.
0: Ναι, αλλά
1: υποθέτω.
0: Είναι πιο δύσκολο να έχεις τη βαλίτσα και να κατέβεις σκάλα.
1: Ναι,
2: γιατί
1: απλά
2: είναι εύκολο. Έχεις τη βαλίτσα και να ανέβεις.
0: Ναι, μία ή άλλη το ίδιο είναι βασικά.
1: Απλά ρε παιδί μου, πολλές φορές

0: Κάποιοι που τους βλέπεις πολλές φορές πάνε διστακτικά προς μια κυλιόμενη σκάλα. Ναι. Φαντάσου αν αυτός είναι διστακτικός σε μια σκάλα κυλιόμενη και προσπαθούσε να κατέβει. Δηλαδή ενδεχομένως να σπρώξει κάποιος από πίσω, να πάθει κανένα
1: μανικό.
0: Μα ούτως
1: ή άλλως η σκάλα είναι, δεν είναι από τις μεγάλες.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Στα πλοία, ας πούμε, που μπορεί να κάτσει ο ένας και ο άλλος από διπλά να περάσει. Είναι αυτή που θα πας, θα βάλεις τη βαλίτσα και θα περιμένεις μέχρι να κατέβεις. Δεν μπορεί κάποιος να σου περάσει.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα συντονισμό για να μπορέσουν να πατήσουν επάνω στην κυλιόμενη τη σκάλα.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βρεθεί ψηλά πάνω, ξεκινώντας προς την προσπάθειά του να κατέβει, καταλαβαίνεις ότι αυτό αφενός μπορεί να υπάρξει να δημιουργήσει μια καθυστέρηση και απ' την άλλη να τύχει και να το σμπρώξουν, να πέσει κάποιος, να τον πάρει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
2: Τον πάρει μαρμάγκα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τι είχα αυτή την απορία.
0: Καλά, έκανες και στην νομίζω στη λύσαμε.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της μέρης. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία.
1: Μελανή είναι, σε ρωτήσω κάτι. Είναι μελανής ή μελανή?
0: Κανονικά είναι μελανή, θα σου πω.
2: Στα αγγλικά,
0: θεωρείται,
2: ναι,
0: ξενόφερτο το όνομα.
2: Τα ξενόφερτα
0: αλλά
2: ονόματα
0: είναι,
2: δεν κλείνονται.
0: Δεν κλείνονται, αλλά επίσης θεωρείται και χριστιανικό. Είναι και ελληνικό, γιατί γιορτάζω κανονικά.
2: Το ελληνικό γράφεται με ήττα.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Εγώ με ήττα το γράφω,
2: ναι, το όνομα. Άρα κλείνεται. Τη Μέλανη.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και, είναι και ξενόφερτο και ελληνικό, είναι λίγο.
2: Ναι, δεν μας νοιάζει το ξενόφερτο, δεν το κλείνουμε το ξενόφερτο.
3: Την εγγράφω πάντα με ήττα.
0: Ναι, όχι με ήττα είναι. Είναι, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας.
3: Εσύ το έγραψες επειδή είναι ήταν,
2: εσύ, όχι, εσύ το έγραψες γιατί νομίζω ότι είναι το Μέλανη.
3: Ναι.
1: Είναι το Μέλανη, είναι λίγο χαζό.
0: Πω.
2: Το παιδάκι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
2: Το παιδάκι το Μέλανη.
1: Αυτό το Μέλανη.
0: Πάρα πολύ αστεί.
1: Εγώ Μέλανη δεν σε γράφω έτσι. Εγώ να ξέρω σε γράφω με μικρόν γιώτα έτσι όπως έχεις παχύνει τώρα τελευταία.
2: Και καλά πολύ. Τι λέει. Πες μου. Πες μου αν έχεις λόγο να συνεχίσεις να είσαι εδώ.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
2: Όχι, να το πω αλλιώς. Πες μου αν έχει λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
0: Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
2: Στα λόγια μου έρχεσαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρες και επιτέλους θα πω τη χρήσιμη πληροφορία μου.
1: Ναι.
0: Άντε. Θέλω να σας πω για την καμιλοπάρδαλη. Θέλω να μιλήσουμε.
2: Για την καμιλοπάρδαλη, ναι. Να μας πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι οι καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Δεν έχουν.
1: Και πώς φωνάζει και... την νέα καμιλοπάρδαλη στον άντρα καμιλοπάρδαλη.
0: Δεν έχει.
2: Στο καμιλοπαρδαλό. Με νοήματα.
1: Του
2: κλείνει το μάτι.
0: Δεν του φωνάζει.
2: Σου φρώνει τα κλειδιά, άμα δεν έχει.
0: Του κλείνει το μάτι.
3: Αλήθεια,
2: δεν βγάζουν
3: ήχο.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν φωνητικές.
3: Αποκλείεται να βγάζουν ήχο.
0: Το είδα στο καράβι.
2: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο
3: καμιλοπάρδαλος.
2: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι.
3: Φαντάζεσαι τη Μέλανη.
0: Και ο άντρας καμιλοπάρδαλος δεν έχει φωνητικές χορδές.
3: Έχει ο άντρας.
2: Ακόμα καλύτερα. Ναι.
0: Γιατί να μην ακούει. Ακούει γενικά. Φωνητική χορδή δεν έχει.
1: Ναι, αλλά δεν ακούει,
3: δεν ακούει τη γυναίκα του. Αυτό λέμε.
2: Ρε Μέλανη.
3: Μακάρι να είσαι ένα Μέλανη καμιλοπάρδαλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία της Μελάνης. Εν τω μεταξύ, Μελάνη, μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις δύο στα δύο με ζώα.
1: Το πλοίο.
0: Μία με την Καμελοπάρδα και την άλλη με το γουρούνι.
1: Ναι, έχω κι άλλα.
2: Το πλοίο έλεγε για ζώα.
1: Α, είχε πάρα πολλά.
0: Ίσου μήπως είχαν βάλει στο ζώα. Απάρι.
2: Να σου πω μετά, που είχες με την κυβωτό του νό, έχεις πάρει.
1: Όχι, έχω κι άλλα.
2: Και πήραν ένα ζευγάρι από κάθε είδος και πήραν και τη Μέλανη.
0: Και λέει,
2: δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Έπιασε την κουβέντα μαζί τους.
1: Έπιασε την κουβέντα μια καμιλοπάζα.
0: Και καλά του Λίτλ.
2: Άμα έπιανε κουβέντα με καμιλοπάρδαλο, θα ήταν η καλύτερη του. Θα την άκουγε να μιλάει, δεν της απαντούσε ποτέ. Για πες Μέλανη, και θα έλεγε η Μέλανη, τι, δεν έχω δίκιο. Όχι, πες, δεν έχω δίκιο. Αλλά τι, σιγά μην έλεγες. Καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου, να μην μπλέξω με καμιλοπάρδαλο.

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στη χρήσιμη πληροφορία του Ντόλι.
1: Τόσο πάει, το κρατάει όλο και περισσότερο και το μαθαίνει κιόλας.
2: Μέλανε, το βλέπεις ότι σιγά σιγά ότι Ντόλι θέλει να σου μοιάσει.
1: Αχ, θες να μου μοιάσεις. Δύσκολο.
0: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, γιατί θα πρέπει να βρω και σπίτι στον Όλυμπο. Δυνατός.
1: Το όλη μου με έχει τρίξει, να
0: ξέρω. Το ξέρω, Μελάνη, το ξέρω, εντάξει.
1: Εντάξει, για πες.
2: Τον Όλυμπο δεν λες το Αθέο, την περιοχή λες τον Όλυμπο. Είναι και φτηνά τα νίκια εκεί.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ένα μπαμπού μπορεί να
1: ψήσει. Μπαμπού.
0: Μπαμπού.
1: Όχι μπαμπού. Τι μπαμπού, μπαμπούλας, μπαμπού.
0: Θες μήπως σε κατεβάσω τον Όλυμπο, να σε βάλω σε μια ακρόγλη μέσα.
1: Συνέχισε.
0: Ένα μπαμπού μπορεί να ψηλώσει ακόμα και μέχρι 90 εκατοστά σε μία μέρα.
1: Wow!
2: 90 εκατοστά σε ένα μέτρο σχεδόν.
0: Ένα μισή μέτρο σχεδόν.
1: Ναι. Την ημέρα.
0: Την ημέρα, ναι.
1: Μα είναι θηρή αυτά τα μπαμπού.
2: Φαντάζεσαι να πας πουθενά και να κάνεις μπάνιο και να ετοιμάσεις να μπεις στη θάλασσα και να κρεμάσεις την μπλούζα σε ένα μπαμπού.
0: Να πας να βουτήσεις και να το δεις ξαφνικά.
2: Τον μπαμπού στα 3 μέτρα η μπλούζα σου.
0: Τι κάνει εκεί πάνω η μπλούζα μου.
2: Θα δει μπαμπού, κατέβα κάτω τώρα.

0: εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού.
2: Μπορούν να μας βρουν, Μέλανι.
0: Οχ. Εντάξει, πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
2: Γκρίντζαρι, Μέλανι, μόλις τη ζωή της έκανε ήλιο.
1: Για πες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπούλίτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί παρεούλα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Τα καταφέραμε
0: και σήμερα.
1: Μπράβο μας.
0: Άλλη μια μέρα που άντεξα κοντά σας.
1: Και εγώ.
0: Εσύ έχεις παράπονο, ε. Παίζεις
1: εδώ παιχνιδάκι με παράπονο.
0: Κάτι ο ένας τραβάει τα μουστάκια του αλουνού.
2: Εγώ τραβάω τα μουστάκια της Μέλανης.
1: Εγώ δεν έχω μουστάκια.
2: Μέλανη, έτσι όπως έχεις κοκκινήσει σαν μπαρμπού.

0: είσαι για αυτό το μουστάκι.
1: Μπαμπούι, εντάξει.
0: Μπαμπούνι. Είσαι μπαμπούνι. Θα μπορείς να ψηλώσεις σε μια ώρα.
1: Δεν θα με φτάνεις μετά.
2: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελιακόπουλος και Βασίλης Οικόμινος ρύθμιση του ήχου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Και παρά το γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν κοντά, ανυπομονούμε για το επόμενο, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο μέσα στο καλοκαίρι έχει άλλη αξία πλέον.
1: Έτσι. Μπάνια, χαμός, κοκτέιλ, παραλία, φαγητά, καλαμαράκια, σαλάτες, γλυκά.
0: Σαρδέλα έχω και γάβρο. Κοκκινόχωμα. 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
2: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό...

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Επίθεση εις βάρος του Προέδρου της Φωνής των Κτηνοτρόφων Νεόφυτου Νεοφύτου σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 11 και 25 χθες βράδυ, ο 43χρονος κατήγγειλε ότι προηγουμένως, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο δρόμο Δελίκη που Λιθροδόντα, ανέκοψαν την πορεία του τρία πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και ένας από τους υπόπτους, αφού πρόταξε πιστόλι εναντίον του, τον απείλησε. Την ίδια ώρα τα άλλα δύο πρόσωπα προκάλεσαν ζημιές στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Νεόφυτου Νεοφύτου, την ώρα που κατευθυνόταν προς το σπίτι του ανακόπηκε από δύο μοτοσικλέτες στις οποίες επέβαιναν τρία πρόσωπα. Η μία μοτοσικλέτα σταμάτησε δίπλα του και ο δράστης, προτάσσοντας όπλο, τον απείλησε. Του ανέφερε χαρακτηριστικά: ή θα κάνεις πίσω σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό ή κατάλαβες τι θα γίνει την επόμενη φορά. Ταυτόχρονα τα δύο πρόσωπα που επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα έσπασαν τον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε σχετικές έρευνες και ακολούθως ο κ. Νεοφύτου μετέβη στον αστυνομικό σταθμό Κοφίνου για να δώσει κατάθεση. Ο κύριος Νεοφύτου επέστρεψε σπίτι του με περιπολικό. Ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων περιέγραψε το δράστη που τον απείλησε ως πρόσωπο κυπριακής καταγωγής. Παράλληλα δήλωσε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν, ωστόσο χθες δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από απόκρυψη το οποίο δεν απάντησε και λόγω πίεσης χρόνου δεν έδωσε σημασία. Οι επόμενοι τρεις μήνες είναι κρίσιμοι για την εκρίζωση του αυθόδους πυρετού και δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, δήλωσε ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Δημήτρης Τσάλτας. Επεσήμανε ότι η θανάτωση αμέσως των 6.000 μολυσμένων ζώων αποτελεί βασική προϋπόθεση για περιορισμό της νόσου. Οι καθυστερήσεις, πρόσθεσε, μειώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης. Ο καθηγητής επεσήμανε ακόμα την ανάγκη εντατικοποίησης των εμβολιασμών, της αυστηρής στήρησης των κανόνων βιοασφάλειας και της ενίσχυσης των ελέγχων από την αστυνομία και την Εθνική Φρουρά, ιδιαίτερα στα οδοφράγματα και στα σημεία απολίμανσης. Ακόμα ανέφερε πως η κατάσταση στα κατεχόμενα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς οι δυνατότητες παρέμβασης είναι περιορισμένες. Θα πρέπει, κατέληξε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί ενώπιον των ευθυνών της. Μετά από δύο μήνες ερευνών, η αστυνομία ανακοινώνει σε λίγο τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας και θα αρχίσει με δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Βύρονα Βύρονος και στο τέλος θα απαντηθούν ερωτήσεις εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για τη διερεύνηση των ισχυρισμών είχε ζητηθεί συνδρομή της Europol αλλά και ειδικού κλιμακίου του FBI.

ετοιμότητα για ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Καζακστάν, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν. Το πρωί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έτυχε τιμητικής υποδοχής στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας στην Αστάνα από τον ομόλογό του του Καζακστάν, με τον οποίον είχαν κατηδίαν συνάντηση. Στη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα ανέδειξε το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου, ο οποίος στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα με το Καζακστάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε επίσης τον ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της συνάντησης υπεγράφησαν σημαντικά μνημόνια συναντήληψης σε διάφορους τομείς. Το απόγευμα οι δύο πρόεδροι θα παραστούν και θα χαιρετήσουν το επιχειρηματικό φόρουμ Κυπριακής Δημοκρατίας Καζακστάν, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει τα εγγένεια της νεοσύστατης Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα.

στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που όμως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ενώ ως απάντηση οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμα του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του Αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως και την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου που βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις διέψευσαν ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Στο μεταξύ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως εξουδετέρωσαν δεξαμενόπλιο κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χάργ κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια. Την ίδια ώρα οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές σήμερα, καθώς κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμα του Ιράν, με την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων κεντρών προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε πέραν του $1, φτάνοντας στα $97 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα $94.77 το βαρέλι. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Σιμφερόπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία. Σύμφωνα με τις αρχές, της υπορωσικό έλεγχο ουκρανικής περιφέρειας του Ντόνετσκ, από το πλήγμα 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν. Η Κρατική Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας διερευνά τρομοκρατική επίθεση. Σε μια άλλη εξέλιξη, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 354 ουκρανικά ντρόουν πάνω από τη ρωσική επικράτεια.

0: Συνεχίζονται και εντείνονται οι διαβουλεύσεις των κομμάτων με φόντο την αυριανή συνεδρία της Βουλής που θα καθορίσει τον επόμενο πρόεδρο του σώματος. Το σκηνικό παραμένει ρευστό, καθώς μόνο ο Δησί δηλώνει ότι θα πάει με Ανίτα Δημητρίου μέχρι τέλους. Το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ δεν έλαβε χθες αποφάσεις, μετακυλίοντας την ευθύνη στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει σήμερα στις 3 το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜ, αν και δηλώνει πως τον πρώτο γύρο θα στηρίξει τον πρόεδρό του Χρήστο Χρήστο, εντούτοις φουντώνουν τις τελευταίες ώρες τα σενάρια που θέλουν το κόμμα να στηρίζει τελικά τον Νικόλα Παπαδόπουλο εφόσον δεν τον στηρίξει το ΑΚΕΛ. Στο ΔΥΚΟ δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι οριστικές αποφάσεις, ενώ στο ΑΛΜΑ αναμένεται να το πράξουν εντός ημέρας. Ο σημαντικό νομοθέτημα χαρακτήρισε τον νέο κανονισμό για τις επιστροφές ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης. Ανέφερε ότι ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση των επαναπατρισμών. Μεταξύ άλλων επιβάλλονται υποχρεώσεις στους αλλοδαπούς που δεν συνεργάζονται και προβλέπονται ποινές κράτησης, στενότερα χρονοδιαγράμματα και αποκόπτονται ωφελήματα. Στον κανονισμό προβλέπεται και η δημιουργία κόμβων επιστροφής. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, πρόκειται για κέντρα φιλοξενίας που θα βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μεταβαίνουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν είναι εφικτή αμέσως η επιστροφή στην πατρίδα τους. Σε περιπτώσεις που οι χώρες προέλευσης δεν συνεργάζονται, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί διπλωματικές πιέσεις προς τις χώρες αυτές. Ο κύριος Ιωαννίδης δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι να επιστρέφουν στις χώρες τους αυτοί που παρανομούν. Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό στην Κύπρο χαρακτήρισε ο υφυπουργός Κώστας Κουμής την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαχρονικά μεγαλύτερη πηγή τουριστών για τη χώρα μας, παρόλο που κατά το πρώτο τετράμινο του έτους είχε καταγράψει σημαντική μείωση λόγω των γεγονότων στο ακροτήρι. Ο κύριος Κουμής σημείωσε ότι ο μήνας Μάιος έκλεισε με μια πολύ μικρή μείωση σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο τουρισμός της Κύπρου οδεύει πλέον σε μια πορεία εξομάλυνσης. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αντίον εταιρείας στην περιοχή Ζακακίου στην Λέμεσο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σκηνή ρίφθηκαν περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί. Τις ζημιές εντόπισαν υπάλληλοι της εταιρείας κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εργασίας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέλη της δύναμης απέκλεισαν τη σκηνή και διενεργούν εξετάσεις για συλλογή τεκμηρίων και διαλεύκανση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Γεροσκήπου με θύμα 29χρονο από το Πακιστάν. Ο άτυχος εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλη κατασκευή από ξύλο και γυαλί στη διάρκεια εργασιών κατασκευής εγκατάστασης πάτελ. Ο 29χρονος εργαζόταν παράνομα και για την υπόθεση συνελήφθη ο 56χρονος εργολάβος από την Ελλάδα. Θανάσιμο κίνδυνο διέτρεξε χθες οικογένεια Γερμανών τουριστών που επέβαινε σε τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου μπάκι. Το όχημα υπό συνθήκες που διερευνώνται ξέφυγε από την πορεία του σε δρόμο στον Πιττοκόπο και ανατράπηκε σε ανάχωμα. Στο όχημα που οδηγούσε ο 46χρονος επέβαινε η σύζυγος και τα δύο ανήλικα τους παιδιά. Από την ανατροπή τραυματίστηκε μόνο ο 46χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ θα συζητήσει το απόγευμα όλα τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής και αναμένεται να εξουσιοδοτήσει το πολιτικό γραφείο για να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής. Το μέλος της Γραμματείας του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να λάβει και αποφάσεις η Κεντρική Επιτροπή σήμερα, όμως πρόσθεσε η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει και αύριο για να εξετάσει τυχόν νέα δεδομένα. Το βέβαιο, είπε ο κύριος Φακοντής, είναι πως το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να υποστηρίξει στην Προεδρία της Βουλής την Ανίτα Δημητρίου και τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ.

0: Μειωμένη αναμένεται να είναι και φέτος η παραγωγή σταφυλιών σύμφωνα με το διευθυντή του ΣΟΔΑΠ Γιάνγκο Τσίβικο, λόγω των ζημιών προκλήθηκαν σε αμπελώνες από το χαλάζι καθώς και της εξάπλωσης ασθένειας του περονόσπορου. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίβικο, η φετινή παραγωγή αναμένεται να αγγίξει το 70% της περσινής που επίσης ήταν χαμηλή λόγω της ανομβρίας. Στο μεταξύ, το ζήτημα των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί γεωργικές καλλιέργειες στην επαρχία Πάφου εξαιτίας του περονόσπορου έθεσε με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ο βουλευτής του Δίκο Χρύσανθος Σαββίδης, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών για καταγραφή της κατάστασης και στήριξη των επηρεαζόμενων παραγωγών. 15 τόνους απορριμμάτων συγκέντρωσαν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Πάφου από την τουριστική περιοχή μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εκδηλώσεων του κατακλυσμού. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών Χρήστο Χρήστο, από τα ξημερώματα χθες οι εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας εργάστηκαν εντατικά και κατάφεραν να αποκαταστήσουν την καθαριότητα στην περιοχή. Μόνον για το τρίμερο του κατακλυσμού κατέγραψαν κάλες, πληρώτες, τα ξενοδοχεία και γενικότερα τα τουριστικά καταλήμματα στην Πάφο. Με δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Ευρυπίδης Λοϊζίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εικόνα για το τριήμερο του κατακλυσμού, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία κατέγραψαν πληρότητες μέχρι και 90%. Δυστυχώς όμως πρόσθεσε, η αυξημένη κίνηση λίγων ημερών δεν μπορεί να αντιστρέψει τη συνολική εικόνα της σεζόν. Σύμφωνα με τον κύριο Λοϊζίδη, οι μέσες πληρότητες στα ξενοδοχεία της Πάφου παρουσιάζουν μείωση που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 25% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Αντίστοιχα αρνητική ήταν και η εικόνα του Απριλίου, κατά τον οποίο η πτώση άγγιξε περίπου το 27%. Αναφερόμενος στον Ιούνιο, ο κύριος Λοϊζίδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πορεία των κρατήσεων, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα παραμένουν παρόμοια με εκείνα του Μαΐου, με τις απώλειες να εκτιμώνται ξανά κοντά στο 25%. Οι μειώσεις της αφίξης τουριστών για το τελευταίο τρίμηνο στην επαρχία μας κυμαίνονται μεταξύ 25 και 30% και οι απώλειες, τόνισε, δεν μπορούν να καλυφθούν ακόμη και αν οι επόμενοι μήνες είναι καλύτεροι. Ξεκίνησαν από χθες οι δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων του CY Alert, του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού. Στόχος είναι η αναβάθμιση της προστασίας των πολιτών και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και καταστροφών. Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν ήδη στις κοινότητες Πισουρίου, Μονιάτη και Ψευδά. Με βάση το πρόγραμμα που έχει εκδώσει η πολιτική άμυνα, οι δοκιμές ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, όταν και θα αποσταλεί παγκύπρια ειδοποίηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας Παναγιώτη Λιασίδη, οι δοκιμές θα συνεχιστούν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 έως τις 11 το πρωί στις κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα στις κοινότητες Φινή και Καλοπαναγιώτη. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 3 έως τις 4 θα γίνει παγκύπρια ειδοποίηση για ελείπον πρόσωπο. Ο κύριος Λιασίδης κάλεσε μέσω του Ραδιοκόσμος τους πολίτες να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για τις δοκιμές του συστήματος, τονίζοντας ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα λαμβάνουν όλοι οι ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι σε λειτουργία. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών δημοσιοποίησε νέα στοιχεία για τις τιμές προϊόντων περιλαμβάνονται στο Ικαλάθι, στα οποία καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος Συνδέσμου Μάριος Δρουσώτης, το διάστημα 16 Μαΐου και 31 Μαΐου καταγράφηκαν 165 προϊόντα αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 1 έως 9,8%. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου διαρωτήθηκε γιατί σε ορισμένα προϊόντα οι τιμές αυξάνονται ενώ σε άλλα μειώνονται, παρότι οι γενικές συνθήκες της αγοράς δεν διαφέρουν σημαντικά. Διαβεβαίωσε επίσης ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την αγορά και να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τις παρατηρήσεις του. Ο Δήμος Πάφου προχωρά σε εκτεταμένη αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων σε ολόκληρη την πόλη στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών. Όπως ανακοίνωσε ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονισηφόρου, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την τουριστική περιοχή. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών στάσεων λεωφορείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης και ευρωπαϊκής πόλης. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις συνοικίες και περιοχές του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του συνόλου των στάσεων λεωφορείων. Ο Δήμος Ιεροκηπίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών της αρχής ηλεκτρισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου σήμερα έως και τις 2 το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα είναι δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού σε κανένα από τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας, ενώ όλα τα ταμεία θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνη τους ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ Πάφου. Ψεκασμοί καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Σήμερα και αύριο οι ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Ευρώπης, Σωτηράκη Μαρκίδης, Σπύρου Κυπριανού και Αθηνών. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι για σκοπούς διευκόλυσης των επηρεαζομένων πολιτών και καλύτερης εξυπηρέτησής τους αποφασίστηκε όπως η προθεσμία πληρωμής του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το 2026 παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο διαδίκτυο. Από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας αρχίζει την εκστρατεία κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά ο Δήμος Ιεροκηπίας με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατοίκων. Αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 9:30 ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυκλοφορούν στις γειτονιές, θα εντοπίζουν, θα καταγράφουν τις ανάγκες και οι δημοτικές υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν για την επίλυση των προβλημάτων. Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στις οδούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, Στάσου Ισάκ, Ορθοδοξία, Σεβαγόρα Παλικαρίδη, Αλόνια και Γρηγόρη Αυξεντίου. Μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση κατέκαψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην τοποθεσία Κακοβούναρος της κοινότητας Φίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεσης μετήχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στην Πάφο, σήμερα Τετάρτη, διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Άνδρης Πιστέντη Ιουλιανού στην Τάφη των Βασιλέων στον αριθμό 24, της Μέρης Ηρακλέου στην Ακαμαντίδος 31α και στην πόλη Χρυσοχούς Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία 32 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα νότια και τα ανατολικά, 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι το πρωί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το επόμενο τριήμερο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό και σε ένα σύντομο μουσικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με την χθεσινή σύσκεψη για τον αυθόδη πυρετό στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Επιδημιολογικής Ομάδας, των Αγροτικών Οργανώσεων και των επηρεαζομένων κτηνοτρόφων. Ο Πρόεδρος της ΠΕΚ, ο κύριος Χρήστος Παπαπέτρου, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπέτρου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι στην αγαπημένη Πάφο.
1: Προτού πάμε στα χθεσινά, θα ήθελα έτσι ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο. Πώς είδατε, πώς σχολιάζετε ως ΠΕΚ την επίθεση εναντίον σε βάρος του Προέδρου των Κτηνοτρόφων, του κυρίου Νεοφύτου, που σημειώθηκε το βράδυ, λίγο πριν από τις 12, στο δρόμο για την επιστροφή στο σπίτι του?
2: Πρώτα να σας πω ότι καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα, όπως καταδικάζουμε όλα τα γεγονότα που έχουν σκοπό τη φήμωση, απειλές για φήμωση των οποιοδήποτε. Mm-hmm. Έχω εκφράσει και τη συμπαράσταση μου προσωπικά προς τον κύριο Νεοφύτου και τηλεφωνικώς και προσωπικά που έχουμε βρεθεί πριν λίγο σε έναν τηλεοπτικό σταθμό.
1: Μάλιστα. Πάμε στα της χθεσινής σύσκεψης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι αγροτικές οργανώσεις είχατε ζητήσει αυτή τη συνάντηση εδώ και κάποιες μέρες. Πώς σχολιάζετε την εξέλιξη αυτής της συνάντησης? Σας ικανοποιούν τα αποτελέσματά της, κύριε Παπαπέτρου?
2: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, με αλλεπάλληλες διαδοχικές μας επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον καλέσαμε να επέμβει, γιατί βλέπαμε κάποια πράγματα τα οποία άπτονταν και της διαχείρισης του αυτόδους πυρετού όσον αφορά τα κτηνιατρικά τεχνοκρατικά θέματα, αλλά όσον αφορά και πολιτικά θέματα που πηγάζουν από αυτήν το μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι η παρέμβαση του Προέδρου χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ήταν καταλυτική όσον αφορά την κατάσταση, γιατί νομίζω έχετε δει τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί.
1: Ναι, βέβαια.

0: μπορούσε κανένα να επέμβει. Έγινε ένας μεγάλος συντονισμός από τον πρόεδρο εχθές. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει από την αρχή, αλλά έτσι μπορεί για όλα τα θέματα να έχουμε ένα απέτηση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι των Υπουργείων, υπάρχουν οι αρμόδιες τεχνοκρατικές υπηρεσίες των Υπουργείων που έπρεπε αυτά όλα να γίνουν. Όμως, κάλλιον αργά παρά ποτέ. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη και χρειάζεται η συνεργασία της πολιτείας και των φτηνοτρόφων για να ανακόψουμε την εξάπλωση αυτής της πολύ μολυσματικής νόσου για τα δίχυλα ζώα τα οποία έχουμε. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε με όλα αυτά, εάν και εφόσον εφαρμοστούν, πιστεύουμε ότι θα εφαρμοστούν, γιατί είμαι σε θέση να σας πω ότι γίνονται και σήμερα αλλεπάλληλες συσκέψεις για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, και με τη συνεργασία όλων μας. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε να γλιτώσουμε τουλάχιστον το υπόλοιπο 90 περίπου της εκατό του ζωηγού μας κεφαλαίου.
1: Μάλιστα. Καταλυτική λοιπόν χαρακτηρίζεται την παρέμβαση την χθεσινή του Προέδρου. Αφήνεται ωστόσο τα ερωτηματικά γιατί οι αρμόδιες ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν αναλάβει τις πρωτοβουλίες προηγουμένως για να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Το ερώτημα που γεννάτε τώρα, κύριε Παπαπέτρου, είναι το εάν τελικά θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε τον αυθόδη πυρετό. Οι αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές και οι λοιποί έχουν καθησυχάσει ότι εάν και εφόσον γίνουν και οι θανατώσεις στα μολυσμένα ζώα, αν συνεχιστούν οι εμβολιασμοί έτσι όπως γίνονται από πλευράς των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε εγωπρόβατα, σε αγελάδες και σε χείρους, θα εξαλειφθεί πλήρως η ασθένεια ή θα περάσουμε ένα αλφα χρονικό διάστημα που θα είμαστε καθαροί και θα επιστρέψει και πάλι η μάστιγκα του αυθόδους?
0: Κοιτάξτε, πρώτα είναι δύο τα ερωτήματα, τα βασικά που πηγάζουν από την τοποθέτηση σας, από αυτήν την τοποθέτηση που έχετε κάνει. Το πρώτο είναι ας θα ξεπεράσουμε τον ιό. Νομίζω το απάντησα, αλλά θα επαναλάβω ότι χρειάζεται και επιβάλλεται επιτέλους να η συνεργασία όλων μηδενός εξαιρουμένου σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Με τη συστάση της επιδημιολογικής ομάδας και τους συνοτρόφους οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν αυτοί που δεν έχουν αναλάβει, γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο καζάνι.
1: Ναι.
0: Να εφαρμόζουν τα ατομικά μέτρα βιοασφάλειας. Δεν είναι όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν χρειάζονται περισσότεροι από ένα-δύο για να εξαπλώνεται η νόσος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν το ένα το θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, αντιλαμβάνουμε ότι εννοείται ότι αν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα που καθαρίσει,
1: ναι,
0: ολόκληρη η Κύπρος και οι ελεύθεροι και οι κατεχόμενοι από αυτόν την νόσο, ναι, ώσπου υπάρχουν συναλλαγές των κατεχομένων με την Τουρκία, ο ιός θα έρχεται στα κατεχόμενα. Γιατί, και ώσπου υπάρχουν παράνομες συναλλαγές Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσω της γραμμής κατάβασης του πυρός, τότε θα έρχεται και στις ελεύθερες περιοχές. Άρα λοιπόν, εδώ η Τουρκία είναι το κλειδί. Η Τουρκία είναι το κλειδί, γιατί η Τουρκία, επειδή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέλεξε να ζει με την νόση.

0: Εξού και όχι από αυτή μόνο. Είναι η πρώτη χώρα ή από τις πρώτες χώρες σε εμφάνιση ασθενειών για τα ζώα. Ζωνόσους κλπ. Κλπ. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τις οποιασδήποτε συναλλαγές με το χώρο της Ευρώπης με την Τουρκία. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει σε πολιτικό επίπεδο και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συναλλαγές που γίνονται στα κατεχόμενα
1: με την
0: Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη, χαιρετίζομαι την απόφαση του Προέδρου, η οποία θα εγκριθεί αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο με το καλό, για μεγάλη αύξηση των ποινών για όλες τις παραβιάσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και θα έχουμε 100.000 πρόστιμο όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να εκδίδει μέχρι 100.000 οι αρμόδιες υπηρεσίες και μέχρι 250.000 εάν πάει η περίπτωση στα δικαστήρια. Και μιλάμε για όλες τις παραβάσεις των νομοθεσιών, των διαταγμάτων, αλλά και των συναλλαγών των παράνομων με τα κατεχόμενα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, μπορώ να σας πω ότι είναι αισιόδοξη η επιδημιολογική ομάδα. Αν ολοκληρωθεί τάχιστα ο εμβολιασμός, η δεύτερη δόση των εμβολιασμών στα βοηδή, εγώ πρόβατα και χειρούς, τότε σε μεγάλο βαθμό εμποδίζεται η μετάδοση τουλάχιστον αερογενός της νόσου.
1: Mm-hmm.
0: Και σε αυτόν το σημείο, εάν μόλις γίνουν αυτά όλα, τότε θα ανοιχνεύεται μόνο ο ενεργός ιός, ούτως ώστε να οδηγούνται, λυπούμε για τη λέξη, στη θανάτωση μόνο όσων ανοιχνευτεί ενεργός ιός.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το λεγόμενο αυτό γίνεται με το λεγόμενο PCR.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αυτόν τον πράγμα. Από την άλλη, ο πρόεδρος εκατανόησε και το θέμα που προέκυψε με τις αποζημιώσεις, έδωσε τις καθυστέρησης αφενός και έδωσε εντολές να πάρουν όλοι τα λεφτά τους εντός των επόμενων ημερών και εντός της εβδομάδος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Και από την άλλη, δήλωσε την πρόθεση του για μερική αύξηση των αποζημιώσεων όσον αφορά τα εγωπρόβατα, έναν ποσό το οποίο, για να είμαστε δίκαιοι, όλοι όσοι θα επαναδραστηριοποιούνταν θα το έπαιρναν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έμεναν έξω κάποιοι οι οποίοι πιθανόν
1: να μην ήθελαν να επαναδραστηριοποιηθούν.
0: Mm-hmm. Άρα ελύθηκε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά, κύριε...
0: Βεβαίως έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Δεν είναι εύκολο θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπετε ότι εξεπετάχτηκε ο ιός και εμφανίστηκε σε μια μονάδα στην επαρχία Λεμεσού, στην Πάχνα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς πήγαινε ο ιός εκεί? Δεν μπορεί κανένα να καταλάβει. Και ευτυχώς από τις πληροφορίες που μας έδωσαν χτες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εκεί στη σύσκεψη, οι γύρω μονάδες στην ευρύτερη περιοχή προς το παρόν είναι αρνητικές.
1: Είναι καθαρές, ναι.
0: Άρα λοιπόν κάτι θα έγινε εκεί στη συγκεκριμένη μονάδα.
1: Μάλιστα. Δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Επειδή και ο χρόνος μας περιορίζει, θα ήθελα να ζητήσω την θέση σας ως ΠΕΚ και για το άλλο θέμα που απασχολεί τώρα τους αγρότες και ιδιαίτερα τους καλλιεργητές εδώ στην επαρχία μας, που ζητούν επιπλέον ποσότητες νερού, ιδιαίτερα όσοι αρδεύουν από εκεί, από την περιοχή του φράγματος του Ασπρόκρεμου, για εποχικές καλλιέργειες. Είχαν προγραμματίσει μάλιστα και μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για χθες. Τελικά την ανέστηλαν μετά από κάποιες έτσι διαβεβαιώσεις
0: που έχουν πάρει
1: για δεύτερη φορά. Ναι, πολύ καλά το τονίζετε και εσείς, κύριε Παπαπέτρου. Πώς σχολιάζετε αυτές τις εξελίξεις? Είναι δικαιολογημένες?
0: Είναι δικαιολογημένες. Είναι δικαιολογημένες, για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει και ο λόγος που είναι δικαιολογημένες. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα επειδή το ζητούν οι αγρότες. Έχουν δίκιο γιατί. Γιατί στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων, οι αγροτικές οργανώσεις εμειοψηφίσαμε. Στην πρόταση που είχε φέρει η ΣΕΔΗ.
1: Mm-hmm.
0: Εμειοψηφίσαμε, αλλά είναι θέμα της κυβέρνησης από εκεί και πέρα. Είναι συμβουλευτική επιτροπή εκεί. Δεν είναι εκτελεστική,
1: mm-hmm.
0: ούτως ώστε όλες τις αποφάσεις να είναι αναγκασμένη η εκτελεστική εξουσία να τις υιοθετεί. Και σας λέω, πρώτα-πρώτα, σαν θέμα αρχής αποφασίσαν, και είναι σωστό αυτό, ο καταμερισμός των νερών για φέτος να γίνεται στη βάση της διαθεσιμότητας κάθε υδατικού έργου. Στην Πάφων υπάρχουν ποσότητες mm-hmm. Νερού οι οποίες δεν δικαιολογούν τη μη διάθεση με φυδό φυσικά νερού για άρδευση
1: σε
0: περιπτώσεις καλλιέργειας εποχιακών καλλιεργειών.
1: Mm-hmm.
0: Δεν γίνεται τόσα χρόνια, κάμναμε υπομονή. Αυτή τη φορά που υπάρχει ιδιαίτερα στην Πάφο νερό, έπρεπε να αλλάξει. Και επαναλαμβάνω, όχι απεριόριστον, με φιδό, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι αγρότες μας εκεί να αναθάνουν.
1: Δεν ζητούν απεριόριστα ποσότητες, ζητούν...
0: Μα γι' αυτόν το επαναλαμβάνω και το τονίζω. Όμως υπάρχει πρόβλημα και στην υπόλοιπη Κύπρο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όσοι αρδεύουν από τον νότιο αγωγό, οι ποσότητες που έχουν εγκριθεί για τις μόνιμες δεντρώδεις καλλιέργειες δεν ξεπερνούν το 10% των αναγκών των δέντρων. Δηλαδή, ποια διαφορά έχει το 0% από το 10%? Και με το 0 θα ξηραθούν και με το 10% θα ξηραθούν mm-hmm. τα δέντρα. Να σας πω ότι κάνουν έναν προγραμματισμό για ασφάλεια. Από τη μια τους καταλαβαίνω, δηλαδή, διότι πέσαμε όλοι πάνω τους mm-hmm. τον τελευταίο χρόνο εκεί στο τμήμα υδάτων. Αλλά κάνουν έναν προγραμματισμό για ασφάλεια, για αποθεμάτων, για 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Για 3 χρόνια. Μπορούν να το κάνουν για 2,5 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Λέω ένα παράδειγμα. Ούτως ώστε να ικανοποιηθούν και κάποιες ανάγκες, διότι μετά τι να το κάνω να έχω νερό του χρόνου άμα τα δέντρα μου ξηραθούν?
1: Ξηραθούν από φέτος.
0: Δεν μιλώ για εποχιακές τώρα, μιλώ για δέντρώδεις.
1: Μάλιστα.
0: Άμα ξηραθούν τι θα το κάνω?
1: Mm-hmm.
0: Το νερό. Άρα λοιπόν χρειάζεται επαναπρογραμματισμός, επανασχεδιασμός, αλλά τάχιστα, εντός της εβδομάδας. Το καλοκαίρι μπήκε.
1: Mm-hmm.
0: Αρχίσαμε να αρδεύουμε. Κάποιες εποχιακές καλλιέργειες έπρεπε ήδη να είναι κάτω στη γη. Διότι δεν είναι ότι όποτε θέλουμε μπορούμε να, mm-hmm. να βάλουμε κάποιες εποχιακές καλλιέργειες. Κάποιες ήδη έπρεπε να ήταν φυτεμένες.
1: Ότι είναι περιορισμένες, μόνο κάποια λαχανικά μπορούν να φυτεύσουν, άλλες φυτείες δεν είναι. Υπάρχουν.
0: Μα νομίζω είναι πολύ ελάχιστες οι ποσότητες για εποχιακές καλλιέργειες στην Πάφο.
1: Σημειώστε ότι ακόμη και το Σαββατοκύριακο που πέρασα εκεί από κοντά από τον ποταμό των Διαρίζων, έχουμε ροή, έχουμε ποσότητες νερού που κατεβαίνουν προς το φράγμα ακόμη και τώρα, κύριε Παπαπέτρου.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Mm-hmm.
0: Και εσείς το κάνατε και αυτοψία ανεβιτόπου.
1: Περνάω συχνά από εκεί και το βλέπω πραγματικά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πρέπει, κοιτάξτε, τα μέτρα καλώς λαμβάνονται.
1: Mm-hmm.
0: Έχει γίνει ένας μεσοπρόθεσμος, βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός όσον αφορά το υδατικό. Όμως δεν μπορούν να μας έχουν σε ασφυξία. Μιλούμε για ζωντανόν τομέα, ο οποίος αν πάθει ασφυξία, μετά δεν υπάρχουν ούτε τεχνητές αναπνοές, ούτε οξυγόνα, ούτε τίποτα. Υπάρχει εγκατάλειψη.
1: Δεν επανέρχεται, βεβαίως.
0: Αλλά να σας πω και έναν εγκατακλείδι, ότι αυτός ο σχεδιασμός, ιδιαίτερα όσον αφορά τις άλλες επαρχίες, ιδιαίτερα Λάρνακα Αμόχωστο, πάει να ανατραπεί από ποιαν απόψη, ότι έκαναν δικαστικές εστάσεις όσον αφορά την εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης που είναι μέσα στον προγραμματισμό σε μια περιοχή στη Λάρνακα. Τώρα ξέχασα ακριβώς την τοποθεσία. Έκαναν έσταση πριν μια εβδομάδα. Άρα αυτό, μέχρι την εκδίκαση αυτών όλων, ανατρέπεται και ο προγραμματισμός που είχα για του χρόνου και για του άλλου χρόνου.
1: Και για τον επόμενο, μάλιστα.
0: Εδώ με αυτά τα πράγματα. Στο Μαζωτό. Στο Μαζωτό ήταν.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε να δούμε τώρα. Έχουν σταλεί όλα τα δεδομένα στους λειτουργούς και στην Υπουργό από χθες. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια θετική.
0: Να σας πω ότι τα υποβάλαμε και εμείς στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε για το υδατικό. Μετά τη Συμβουλευτική Επιτροπή που έγινε, πριν καμιά εβδομάδα. Μιλήσαμε για όλα. Αλλά εδώ μιλούμε για την Πάφο συγκεκριμένα τώρα, διότι είναι όλη η Κύπρος.
1: Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ.
0: Σε άλλη περιοχή υπάρχει φράγμα που είναι υπερπλήρης, να σας πω, στη Σολιά που είναι η καταγωγή μου, το φάρμα είναι πλήρης, είναι γεμάτο.
1: Γεμάτο,
0: 100% χωρητικότητας. Είναι νομίζω 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Και υπάρχουν αρδευτικά τμήματα των οποίων έχουν κόψει το νερό και δεν δίνουν ούτε σταγόνα.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς. Κύριε Παπαπέτρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
0: καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 3 Ιουνίου.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε στη συνέχεια και τα νεότερα από την διάσκεψη τύπου που δόθηκε πριν από λίγο στο Αρχηγείο Αστυνομίας για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Πάμε για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου, είναι ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κονιών στον Δήμο Ιεροκηπίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με εκείνη την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό για την δημιουργία της Ένωσης των Αντιδημάρχων. Μιλάμε για μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει από τις αρχές, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Σεπτέμβριο τότε.
1: Ακριβώς.
0: Οκτώβριο, όταν είχαν γίνει συνελεύσεις, είχατε ζητήσει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την Ένωση Αντιδημάρχων, όπως υπάρχει η Ένωση Δήμων, να υπάρχει και η Ένωση των Αντιδημάρχων. Έχουν αποδώσει καρπούς αυτές οι προσπάθειες?
1: Ακριβώς, με μεγάλη ικανοποίηση, μετά από όλες τις διαδικασίες που προέβλεπε ο νόμος, έχουμε εγγραφή πλέον σαν σωματείο Ένωσης Αντιδημάρχων Κύπρου και τώρα μπορούμε να λειτουργούμε πλέον σαν έναν σωματείο με αυτήν την επωνυμία για τους σκοπούς ίδρυσης της Ένωσης των Αντιδημάρχων, οι οποίοι πολύ σύντομα θα συνέλθουμε σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να οργανωθούμε και να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε τους σκοπούς της ίδρυσης
0: της Ένωσης.
1: Της Ένωσης.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Έχετε πάρει αποφάσεις για ημερομηνίες, πότε θα...
1: Εντός ημερομηνία ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Mm-hmm. Θα είναι ίσως κάποια μέρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μια προσυνεννόηση που έχουμε κάνει μεταξύ μας, mm-hmm. προσπαθούμε να βρούμε την ημερομηνία ώστε να μπορέσουμε να συνέλθουμε για να ενεργοποιηθούμε, να επιτύχουμε στους στόχους της ίδρυσης.
0: Μάλιστα. Και ήταν, θα πρέπει να θυμίσουμε, μια προσπάθεια που δεν αφορά τους Δήμους της Πάφου, μιλάμε για μια πανκύπρια προσπάθεια.
1: Μια πανκύπρια, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητή κυρία Άννα, είναι πανκύπρια mm-hmm. αυτοδιοίκηση που επηρεάζει τον κόσμο, τους κατοίκους των Δήμων, τους κατοίκους των δημοτικών διαμερισμάτων, mm-hmm. Επηρεάζει κάθε ενέργεια η οποία γίνεται από το Δήμο, επηρεάζει τους δημότες, και εμείς θα έχουμε σαν στόχο να συνεργαστούμε και να διαβουλευτούμε με όλους τους θεσμικούς φορείς και τα εκλεγμένα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αναβάθμιση, την πρόοδο και την διεύρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο σκοπός μας είναι να, μετά από την λειτουργία των Δήμων τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε εντοπίσει και τα προβλήματα, έχουμε γίνει πιο σοφοί όλοι μας, mm-hmm. Πού είναι τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα, πώς θα λυθούν θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομοθεσίες, άρθρα της νομοθεσίας που πρέπει να τροποποιηθούν ώστε και ο θεσμός των αντιδημάρχων και ο ρόλος τους να είναι ουσιαστικός, πρακτικός και ευεργητικός για τα δημοτικά διαμερίσματα που υπηρετούν. Mm-hmm. Ήδη σε αυτό το διάστημα των δύο χρόνων είχαμε καταφέρει να γίνουν τροποποιήσεις στην περιδήμονα νόμο.
0: Στον περιδήμον νόμο, ναι.
1: Αρκετές τροποποιήσεις, έχουν βελτιωθεί αρκετά πράγματα, αλλά ακόμα υπάρχει και άλλη βελτίωση, την οποία θα συζητήσουμε και με την νέα Βουλή που αναμένουμε τώρα να συσταθούν και οι επιτροπές της Βουλής, ώστε να αρχίσουμε την επικοινωνία με τις με τη Βουλή τους, ώστε να διορθώσουμε και να καλύψουμε νομοθετικά κενά
0: που υπάρχουν,
1: που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Βεβαίως, και για το... είχαμε και δηλώσεις σχετικές του Υπουργού του Εσωτερικών ότι θα υπάρξουν αλλαγές στον περιδήμων νόμο.
1: Είναι απαραίτητο και εκείνον ήταν γνώση όλων ότι τότε γίνονταν οι εκλογές με θεσμικά προβλήματα στην νομοθεσία, τα οποία είχαμε τρέξει, εντοπίσει εμείς σαν αντιδημάρχοι και βελτιώσαμε, τροποποιήσαμε αρκετά άρθρα, τα οποία όμως ακόμα χρειάζεται περισσότερη βελτίωση, ούτως ώστε να γίνει με στόχο την αναβάθμιση ουσιαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον ρόλο μας σαν αντιδημάρχοι που υπηρετούμε τους δήμους και τα δημοτικά διαμερίσματα προς όφελος των δήμων.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο δημοτικό σας διαμέρισμα. Τι γίνονται με τα εν εξελίξη έργα, πού βρίσκεται ο Βρέφων Ιππιακός Σταθμός, κύριε Κυριάκου?
1: Επειδή έχετε αναφέρει πληθυντικών αριθμών τα έργα, δεν γίνονται έργα.
0: Δεν.
1: Όχι, δεν γίνονται έργα. Τα έργα τα οποία εγώ δεν κρύβομαι ποτέ, τόσα χρόνια ο κόσμος πράγματα πρέπει να γνωρίζει, και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι στον κόσμο να μιλάμε με ανοιχτών λόγων για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται στο διαμέρισμα. Έργα τα οποία ήταν όρημα, τα οποία είχαμε οριμάσει πριν ακόμη γίνει η ενοποίηση, είχαν μπει στους προϋπολογισμούς του Δήμου και το 24 και το 25 και το 26 και δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουν υλοποιηθεί. Δεν έχει υλοποιηθεί το ρυθμιστικό της Οδού Ελευθερίας, το οποίο έργο το είχαμε προσφοροδοτήσει πριν τη λήξη της θητείας μας για σαν κοινοτικό συμβούλιο, αλλά επειδή είχαν αποτύχει προσφοροδότες, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και δεν καταφέραμε σαν Δήμος, παρόλο που ήταν στους προϋπολογισμούς από το 24, να υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε την επέκταση του κημητηρίου με αρκετά προβλήματα, με τα σχέδια έτοιμα για να γίνει η επέκταση και προκαθορισμένη τάφη, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση του κημητηρίου, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε λοιπόν το ρυθμιστικό της Οδού Ελευθερίας, η επέκταση του κημητηρίου.
1: Δεν έχει γίνει. Είχαμε αγοράσει το σκιαβαλοτριώσι δίπλα από την εκκλησία στον πυρήνα της κοινότητας, ένα σπίτι το οποίο είχε κατεδαφιστεί με άδεια πριν την ενοποίηση. Το έχουμε κατεδαφίσει. Ακόμα δεν έχει γίνει ο σχεδιασμός του εκεί που προβλέπεται να γίνει ένας μικρός χώρος πρασίνου εντός του πυρήνα που θα ένωνε την εκκλησία και την πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει, έχουν γίνει κάποιες δύο δρόμοι με ασφαλτοστρώσεις, κάποια διόρθωση πεζοδρομίων, μέχρι εκεί.
0: Και η μετατροπή των γραφείων...
1: Ακριβώς, διότι ήταν υποχρεωτικά, διότι τα γραφεία ΙΣΠΕ, την οποία είχαμε της ΙΣΠΕ σαν κοινωνικό συμβούλιο, την είχαμε πάρει από το 2019, και επειδή υπήρχε αυτή η άνεση του χώρου, είχαμε εντάξει τα κτίρια του Κοινοτικού Συμβουλίου τότε σε πρόγραμμα ανάκαψης και ανθεκτικότητας τότε, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, και είχε εγκριθεί ο Βρέφων Ιππιακός Σταθμός, ο οποίος υλοποιείται υποχρεωτικά, γιατί ήταν ένα έργο το οποίο, εάν δεν γινόταν, θα χάνεται το πρόγραμμα. Και σας το κρύβω ότι είμαστε στο τσακ να χάσουμε και το πρόγραμμα.
0: Ναι, θυμόμαστε όλες τις προκηρύξεις.
1: Με την καθυστερημένη προσφοροδότηση, μετά δεν βρίσκαμε προσφοροδότες κλπ.
0: Πού βρίσκεται αυτό το έργο, θα ολοκληρωθεί πότε, κύριε Κυριάκου?
1: Κανονικά τέλος Ιουνίου πρέπει να είναι τελειωμένο.
0: Αυτόν τον μήνα δηλαδή. Τέλος
1: αυτόν τον μήνα πρέπει να παραδοθεί, γιατί και το πρόγραμμα Ιούνιο του 26 τελειώνει. Κανονικά λύγει το πρόγραμμα που πρέπει να είναι τελειωμένο. Και το αργότερο, όπως προβλέπετε από τους κανονισμούς, εντός τριών μηνών πρέπει να λειτουργήσει κιόλας.
0: Α, προλάβετε?
1: Πρέπει να προλάβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να προλάβουμε, γιατί οι δεσμεύσεις σε τέτοιες ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πολύ αυστηρές.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να προλάβουμε. Mm-hmm. Το άλλο έργο, να μου επιτρέπετε, που γίνεται, είναι αυτή η σύνθεση τώρα των κονιών μέλων δήμων.
0: Εγώ για αυτά τα δύο έργα είχα πει, για το βρεφονηπιακό και τη σύνθεση του δρόμου στα Κονιά.
1: Ακριβώς, τα έργα τα οποία φαίνονται ότι έγιναν.
0: Αυτά που φαίνονται.
1: Έργα τα οποία δεν έγιναν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε, ο κόσμος ρωτά, ο κόσμος ενδιαφέρεται, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν γίνεται εκείνο. Αυτό το έργο το μεγάλο, σίγουρα ήταν ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από τον... από το Δήμο, με κονδύλια τα οποία έχει δώσει το κράτος για δρόμους κοινοτήτων προτεραιότητας. Είχε εξασφαλίσει το κράτος, παραχωρήσει έναν μεγάλο κονδύλι, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή αυτού του δρόμου της Ένωσης του Κονιών με τον Δήμο Πάφου, το οποίο βλέπουμε ότι ταλαιπωρεί τον κόσμο αρκετά, κυρία Άννα. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση με κάποιες αλλαγές ίσως και λοιπά. Mm-hmm. Και πληροφορούμε ότι μάλλον την Παρασκευή πιθανόν να υπάρχει μια σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων για να δούμε την πιθανότητα αλλαγής ρυθμού, να στο πούμε, πίεσης προς τους εργολάβους ή αλλαγές κάποιων δεδομένων, ούτως ώστε να δούμε κάποια διαφορά, διότι καταλαβαίνουμε την ταλαιπωρία που έχει ο κόσμος.
0: Είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων η πορεία αυτού του έργου, ή όχι?
1: Έναν έργο έχει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι μέχρι τον Νοέμβριο του 26. Φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι θα ενημερωθούμε της περίοδος των καθυστερήσεων, πώς είναι, αν είναι δικαιολογημένη και αδιολόγητη. Θα δούμε ακριβώς τι βελτιώσεις μπορεί να γίνει σε όλο το έργο. Και εγώ θα πρότεινα, το οποίο θα συζητήσω και με τον Δημαρχεύον του Δήμου Πάφου, υπάρχει ο δρόμος ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική, την ανατολική πλευρά της, τη βόρεια πλευρά της ηλεκτρικής, το γραφείο της ηλεκτρικής,
0: ναι,
1: με το νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
1: Και εκείνος ο δρόμος ακόμα παραμένει κλειστός. Παρόλο που έχω δει ότι τα έργα εκεί, η πολυκατοικία που χτιζόταν, έχει τελειώσει, έχει δοθεί στους κατοίκους, χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής και λοιπά, με το να παρκάρουν και τα αυτοκίνητα στο δρόμο και λοιπά, αλλά ακόμα αυτός ο δρόμος μένει κλειστός. Αν αυτός ο δρόμος ανοίξει, θα αποσυμφορηθεί αρκετά η περιοχή.
0: Μάλιστα. Και θα είναι μια ανάσα, βεβαίως.
1: Με τον Δημαρχεύο αυτό το θέμα, το είχαμε συζητήσει πιο παλιά, υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά φαίνεται τώρα, διότι σήμερα το πρωί ήμουν εκεί για να δω μέχρι σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατάσταση, και έχω διαπιστώσει ότι η πολυκατοικία εκεί έχει κατοικηθεί. Ο δρόμος έχει τελειώσει, ασφαλτοστροφή, η πολυκατοικία έχει κατοικηθεί από τους ένικους, τα αυτοκίνητα τους σταθμεύουν και στο δρόμο, γιατί αντιλαμβάνομαι το δρόμο τον λόγο, γιατί να παραμείνει κλειστός ακόμα.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Εμείς θα πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Παναγή. Είναι ο συντονιστής Λυκειάρχης Πάφου. Στα γυμνάσια ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι εξετάσεις. Στα Λύκεια έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις των μαθητών για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη, ενώ για τους τελειόφοιτους ο Γολγοθάς των εξετάσεων συνεχίζεται. Από Δευτέρα έχουμε έναρξη των Παγκυπρίων εξετάσεων πρόσβασης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγή.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις στα Λύκεια για την πρώτη και δεύτερη τάξη, για την μετάβασή τους στην επόμενη τάξη των μαθητών. Φαντάζομαστε ότι είστε στην περίοδο τώρα της διόρθωσης των γραπτών.
2: Για τα γυμνάσια, ναι, για τα Λύκεια έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία και εντός 9 με... Για παράδειγμα, θα δοθούν τα ενδεικτικά από τις 5 μέχρι 8 Εκτού και τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να χρωστάνε μαθήματα, μιλάμε για τα Λύκεια, ναι, θα έχουν στην ανατροφοδότηση και επανεξέταση από τις 9, ανατροφοδότηση από τις 9 του Ιούνιου μέχρι 23 του Ιούνιου και μετά θα έχουμε την ανεξέταση 24 Ιουνίου μέχρι 26 Ιουνίου. Για τα παιδιά τα οποία... εντάξει, στερούσε κάποια μαθήματα.
0: Μάλιστα, και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν περάσει τις εξετάσεις, τους ανεξεταστέους, όπως τους λέγαμε παλαιότερα. Σωστά. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ακόμα αυτός ο όρος.
2: Ναι, αυτό είναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και θα τους δώσουμε την ευκαιρία με ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την τάξη στην οποία φοιτούν.
0: Θα γίνουν και επαναληπτικά και λοιπά μαθήματα το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Από τις 9 μέχρι τις 23 έκτου, όπως έχουμε αναφέρει. Α. Θα γίνονται η λεγόμενη ανατροφοδότηση. Είναι μαθήματα τα οποία είναι στην ύλη των παιδιών όλης της χρονιάς και πάνω σε αυτά τα ύλη θα εξαστούν ξανά τα παιδιά, να δοθεί ακόμα μια ευκαιρία.
0: Αλλά πώς θα γίνει η διαδικασία, με δεδομένο ότι τα σχολεία εκείνες τις μέρες από τη Δευτέρα, από τις 8, θα χρησιμοποιούνται για τις Παγκύπριες εξετάσεις.
2: Οι Παγκύπριες εξετάσεις εννοείται για πρόσβαση.
0: Ναι, για πρόσβαση.
2: Για πρόσβαση ξεκινούν από τις 8 Εκτού, όπως έχετε αναφέρει, από τη Δευτέρα δηλαδή, με νέα ελληνικά. Και 26 του Ιούνιου τελειώνουμε μαθηματικά κοινού κορμού. Mm-hmm. Δεν θα είναι όλα τα σχολεία, θα είναι εξεταστικά κέντρα. Απλά και δεν είναι όλοι οι μαθητές, είναι λίγοι μαθητές που θα δώσουν ανεξετάσεις, οπότε το κάθε σχολείο βγάζει το δικό του πρόγραμμα και δεν θα επηρεάζει το έναν το άλλο. Ξάλλου, τώρα μιλάμε για τις 9 μέχρι 23, θα γίνονται μαθήματα σε κάποιες αίθουσες διδασκαλίας. Τα εξαστικά κέντρα δεν χρησιμοποιούν όλο το σχολείο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, γίνονται ήδη ανάλογες διευθετήσεις λοιπόν από πλευράς
2: σχολείων
0: για να γίνουν και οι δύο αυτές δραστηριότητες και για τις Παγκύπριες αλλά και για τους μαθητές που θα χρειαστεί να επαναλάβουν την εξέταση των μικρότερων τάξεων.
2: Και των μικρότερων αλλά και κάποιοι που είναι τελειόφοιτοι. για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το απολυτήριο.
0: Και να πάρουν, να εξασφαλίσουν απολυτήριο από πλευράς του Λυκείου. Μάλιστα, αυτά είναι τα διαδικαστικά λοιπόν. Από Δευτέρας αρχίζουν οι Παγκύπριες, νέα ελληνικά το πρώτο μάθημα, το μάθημα το οποίο, στο οποίο παρακάθονται όλοι σχεδόν, όλοι, όχι σχεδόν, όλοι οι μαθητές,
2: όλοι
0: οι υποψήφοι για την πρόσβαση. Ολοκληρώνεται, όπως μας είπατε, στις 26 με το μαθηματικά κοινού κορμού. Είναι μια περίοδος, έτσι αν μπορούμε να την ονομάσουμε αυτή, δύσκολη, ειδικά για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τι θα συμβουλεύατε παιδιά, αλλά και την ευρύτερη οικογένεια, τους γονείς και τα αδέλφια, ειδικά σε αυτή την περίοδο, κύριε Παναγή?
2: Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Ο ρόλος τους εκτός που είναι σημαντικός, εκείνο που χρειάζεται πιο πολύ είναι η ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή οι γονείς να έχουν την υπομονή να ακούσουν το παιδί τους για τις αγωνίες του, γιατί έχει την αγωνία του το παιδί, για παράδειγμα αν θα περάσει εκεί που θέλει ή όχι. Να είναι δηλαδή καλοί ακροατές και να δείχνουν κατανόηση, να βρίσκονται δίπλα του παιδιού και να το στηρίζουν για τις αποφάσεις του, όποιες και αν είναι αυτές. Αυτό βοηθά στη μείωση οποιοδήποτε άγχους, που είναι πολύ σημαντικό. Για να νιώθει το παιδί ότι οι γονείς είναι δίπλα του. Και βοηθά πάρα πολλά στη μείωση άγχους αυτών, να εκφράζονται με αγάπη, να νιώθουν περήφανοι για αυτήν την προσπάθεια του παιδιού, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια αυτή, ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Και να γνωρίζουν ότι είναι η αρχή του δρόμου και όχι το τέλος. Η ζωή, εξάλλου, όπως λέει και ο σοφός λαός, ο λαός μας, η ζωή έχει πολλούς δρόμους και πολλά μονοπάτια για να φτάσει κάποιον να πραγματοποιήσει το όνειρό του.
0: Βεβαίως.
2: Δεν είναι το τέλος, δηλαδή είναι η αρχή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να νιώθει, για παράδειγμα, ότι το στηρίζει, ότι είναι δίπλα στα παιδιά. Όποια και να είναι το αποτέλεσμα, είναι σημαντικό. Να έχει έναν ήσυχο περιβάλλον στο σπίτι, να μπορεί να μελετά ο μαθητής, ο υποψήφιος. Είναι σημαντικά όλα αυτά.
0: Και κυρίως οι γονείς να μην μεταβιβάζουν το δικό τους άγχος στα παιδιά τους.
2: Μα γι' αυτό έχω πει προηγουμένως, ότι πρέπει να στέκουν δίπλα τους, να τους ακούν, αλλά η προσπάθεια είναι του παιδιού να μην τους μεταβιβάζουν. Το δικό του άγχος, το όνειρο είναι του παιδιού.
0: Βεβαίως.
2: Και να στηρίζουν τα όνειρα των παιδιών.
0: Είναι έτοιμα τα σχολεία μας για αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων? Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν, έτσι, κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με κλιματιστικά κλπ. Είναι έτοιμα όλα τα σχολεία, κύριε Παναγή?
2: Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι από τα Χριστούγεννα ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας, με εγκυκλίους, οδηγίες και οι σύμβουλοι δίπλα από τα παιδιά για να συμπληρώσουν και τις αιτήσεις τους και όλα αυτά. Έχουν σταλεί και το υλικό το οποίο χρειάζεται για τις εξετάσεις, τετράδια, αυτοκόλλητες ταινίες που θα ασκευάζουν. Τέλος πάντων, όλο το υλικό το οποίο χρειάζεται έχει διαμοιραστεί από τα συντονιστικά σχολεία στα εξαστικά κέντρα. Είναι όλα έτοιμα. Σχετικά με τα air condition, τα οποία μας αναφέρατε, τα κλιματιστικά, για τις αίθουσες οι οποίες θα δοθούν εξετάσεις, υπάρχουν και θα διεξάγονται σε αίθουσες
0: με
2: κλιματιστικά. Ξάλλου και πέρσι αυτό είχε γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα θα μου πείτε αν έχουν μπει σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας κλιματιστικά. Όχι, δεν έχουν μπει σε όλες, αλλά είναι όμως μέσα στο δρόμο για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Ξάλλου θέλουν και χρόνο όλα αυτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο. Δευτέρα λοιπόν, έναρξη των Παγκυπρίων εξετάσεων. Εσείς συνεχίζετε κανονικά. Εξάλλου η εκπαιδευτική θα είναι στα σχολεία μέχρι και το τέλος,
2: μέχρι το τέλος του
0: μήνα, μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγή, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ,
0: γεια σας. Yeah.

και μια και κάναμε αναφορά στα γυμνάσια, να πούμε ότι στην και στη δημοτική εκπαίδευση μετρά αντίστοιχα ο χρόνος. Τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν στις 17 Ιουνίου. 17 είναι η τελευταία ημέρα για τα παιδιά και δύο μέρες αργότερα, 19, και για τους δασκάλους. Νέα σχολική χρονιά για τη δημοτική εκπαίδευση, να πούμε ότι θα ξεκινήσει 7 του Σεπτέμβρη για τους εκπαιδευτικούς και 14 για τους μαθητές. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μάριο Πελεκάνο, εκπρόσωπο τύπου του ΕΛΑΜ και βουλευτή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πελεκάνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
0: Γνωρίζουμε ότι στα κόμματα βρίσκεστε έτσι ιδιαίτερα σήμερα σε ένα, αν μπορούμε να το πούμε, αναβρασμό συσκέψεων εν ώψη και της αυριανής πρώτης συνεδρίας της Βουλής. Ξέρω ότι στο ΕΛΑΜ είστε σε μια, αν μπορούμε να την πούμε, διαδικασία συνάντησης και συζητήσεων για το τι θα πράξετε αύριο. Τι θα γίνει τελικά, κύριε Πελεκάνο, έχετε πάρει αποφάσεις ή όχι?
1: Είναι καταρχήν να πω ότι είναι λογικό και φυσιολογικό σε όλα τα κόμματα να γίνονται διεργασίες, να γίνονται σκέψεις, να γίνονται αναλύσεις. Αλίμονο αν δεν συνέβαινε αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα εμείς ήμασταν ξεκάθαροι με το λαό, ήμασταν ξεκάθαροι με τους ψηφοφόρους πολύ πριν τις βουλευτικές εκλογές, μήνες πριν από την εκλογική διαδικασία, εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει προς τον κυπριακό λαό τι θα πράξουμε στην Προεδρία της Βουλής. Και το είχαμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές και πάντα δημόσια. Και το επαναλαμβάνω και σήμερα και το έχουμε επαναλάβει και όλες τις προηγούμενες μέρες μετά τις εκλογές.
0: Στήριξη στον Πρόεδρο σας, στον Χριστό Χρήστο.
1: Θα κατέψουμε με δικό μας υποψήφιο στον πρώτο γύρο. Δεν θα στηρίξουμε υποψηφιότητα της κυρίας Ανίτας Δημητρίου και δεν θα στηρίξουμε υποψηφιότητα που θα προέρχεται από το ΑΚΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και τώρα για τα σενάρια δεύτερου γύρου θα τα δούμε όταν αυτά εξελιχθούν, αλλά αυτά που σας λέω είναι τα δεδομένα. Δηλαδή δεν θα στηρίξουμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου και δεν θα στηρίξουμε υποψήφιο που θα υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ.
0: Άρα σε υποψήφιο που θα υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Δηλαδή αν ο Νικόλας Παπαδόπουλος στηρίζεται από το ΑΚΕΛ, δεν τον στηρίζετε εσείς?
1: Αν στηριχθεί στον πρώτο γύρο,
0: στον πρώτο γύρο από το ΑΚΕΛ,
1: δεν θα τον στηρίξουμε στον δεύτερο γύρο.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Και θα καθορίσετε αυτές τις αποφάσεις εντός της ημέρας ή και αύριο, κύριε Πελεκάνο?
1: Αυτές είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και επαναλαμβάνω έχουν κοινοποιηθεί στο
0: εδώ και καιρό.
1: Στους ψηφοφόρους,
0: ναι.
1: Και στον κυπριακό λαό εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που πολύ συχνά μας ρωτάνε είναι αν υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Με τα δεδομένα όσοι ισχύουν το δευτερόλεπτο που σας μιλώ, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Άρα ανάλογα με το τι θα υπάρχει στο τραπέζι, εκεί θα λάβετε και τις αποφάσεις, αντιλαμβάνομαι. Έχετε αξιολογήσει τα αποτελέσματα των εκλογών για το ΕΛΑΜ? Θεωρείτε ικανοποιητική το ποσοστό που έχετε εξασφαλίσει και τις θέσεις των βουλευτών, κύριε Πελεκάνο?
1: Ναι, είμαστε, θα λέγαμε, οι νικητές των εκλογών για πολύ πολύ αντικειμενικούς λόγους. Καταρχήν όλα τα παραδοσιακά κόμματα, όλα τα κόμματα που είχαν συμμετοχή στην προηγούμενη Βουλή είδαν τα ποσοστά τους να μειώνονται με εξαίρεση το ΑΚΕΛ.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είμαστε το κόμμα που είχε τη μεγαλύτερη αύξηση, αυξήσαμε κατά περίπου 60-65% το ποσοστό μας και έχουμε διπλασιάσει, έχουμε αυξήσει κατά 100% τις έδρες που κατέχουμε στη Βουλή. Επομένως το ΕΛΑΜ πλέον έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο και επιδιώκουμε και προσδοκούμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοινοβουλευτικά δρόμενα, αλλά και όχι μόνο σε αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε η δύναμη του κάθε κόμματος καθορίζει και την πίεση που μπορεί να εξισκήσει στην εκτελεστική εξουσία έτσι ώστε να προωθηθούν συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να πράξουμε.
0: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε την απόφαση του αντιπροέδρου σας, του κ. Μιχαήλ, να παραιτηθεί από το κόμμα?
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Μιχαήλ είναι φίλος, είναι συναγωνιστής, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο τα τελευταία 18 χρόνια από την ίδρυση του, θα έλεγα, μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Σεβόμαστε την απόφαση του, όπως ο ίδιος δήλωσε, θεωρεί ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Mm-hmm. Αυτονόητα σεβόμαστε την απόφαση του και ως στρατιώτης πλέον της παράταξής μας θα μας βρίσκει πάντα δίπλα του, συμπαραστάτες και αυτός σε εμάς στους αγώνες που από κοινού δίναμε τόσα χρόνια και θα συνεχίσουμε να δίνουμε.
0: Κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε, έχετε πάρει αποφάσεις ως κοινοβουλευτική ομάδα για, για προεδρίες επιτροπών. Υπάρχουν κάποιες επιτροπές τις οποίες θα ήθελε το ΕΛΑΜ, κύριε Πελεκάνο?
1: Ναι, και αυτό το έχουμε δηλώσει δημόσια. Μας ενδιαφέρει η Επιτροπή Παιδείας, η Επιτροπή Άμυνας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία έχουμε εισηγηθεί όπως συγχωνευτεί μαζί με την Επιτροπή Γεωργίας. Και γενικότερα ομιλούντας, εμείς έχουμε καταθέσει 4 συγκεκριμένες εισηγήσεις. Οι 3 αφορούν σε συγχωνεύσεις επιτροπών, και συγκεκριμένα τις περιβάλλοντος με τη γεωργία, τις θεσμών με τις ελέγχου και τις νομικών με τις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχουμε εισηγηθεί και αυτό το έχουμε καταθέσει και δημόσια, δηλαδή ως εισήγηση με επιστολή που στείλαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουμε εισηγηθεί και τη δημιουργία κανονικής επιτροπής για το δημογραφικό. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τους κανονισμούς της Βουλής.
0: Αύριο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πελεκάνο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πολύκρωτη υπόθεση Σάντι. Δεν προέκυψε καμιά μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα δικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας, ο κύριος Θεμιστός Αρναούτης, σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκρωτη υπόθεση Σάντι.

0: Μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, ο κύριος Αρναούτης σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές, κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής μας και ιδιαίτερα όταν θα φτάσουμε στην ενότητα του αστυνομικού δελτίου. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος εμείς πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Σάβα Ευθυμίου. Θα δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απόκτηση άδειας οδήγησης. Χθες το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει δώσει στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και ορθολογική διαχείριση της αυξημένης ζήτησης καλεί τους νέους που εκδίδουν μαθητική άδεια οδήγησης να προγραμματίζουν από την αρχή και την πρακτική τους εξέταση. Η αυξημένη, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ζήτηση για πρακτικές εξετάσεις καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό ώστε οι αιτητές να εξυπηρετούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποφεύγεται η συσσόρευση αιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προχωρούν σε κράτηση του ραντεβού τους για πρακτική εξέταση μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών Τμήματος Οδικών Μεταφορών αμέσως μετά την έκδοση της άδειας μαθητευόμενου οδηγού. Υπενθυμίζει ότι η μαθητική άδεια οδήγησης μπορεί να εκδοθεί από την ηλικία των 17,5 ετών, ενώ η πρακτική άσκηση για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Κύριε Ευθυμίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και εδώ και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την εξέλιξη, να ξεκινήσουμε από εδώ, πρωτού πάμε έτσι να δώσουμε...
1: Καταρχήν να σας πω ότι τελευταία είχαμε συναντήσεις στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και δεν είχαμε καμία ενημέρωση για τις αποφάσεις, τις αυθαίρετες για μας αποφάσεις που παίρνουν. Πρώτα,
0: αυτές οι αποφάσεις δηλαδή έχουν ληφθεί και έχουν ανακοινωθεί χωρίς εσείς οι εκπαιδευτές οδηγών να γνωρίζετε οτιδήποτε?
1: Ασφαλώς, χωρίς, ενώ εμείς από τη δική μας πλευρά θέλουμε τη συνεργασία, θέλουμε να συζητούμε για τα προβλήματα, για τα θέματα που έχουμε, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία είναι από την πλευρά του Τμήματος Οδικών Μεταφορών τα προβλήματα. Mm-hmm. Αντί να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, ασχολούνται συνέχεια μαζί μας εμάς. Προτρέπουν, αν είναι δυνατό, προτρέπουν τον κόσμο να πιένει εξέταση, σας παρακαλώ, με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Και σας λέω, πώς μπορεί ένας εξεταστής να εξετάσει αυστηρά ένα μαθητευόμενο που δεν γνωρίζει ο εξεταστής σε ποιο στάδιο βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο, που θα πάρει πια η ασφάλεια τόσο του εξεταστή όσο και του εξεταζόμενου και του αυτοκινήτου εννοείται.
0: Καλά, αυτό αφού δεν απαγορεύεται η χρήση οχήματος από μαθητευόμενο οδηγό.
1: Καταρχήν πρέπει να πω ότι υπάρχει νομοθεσία. Ο μαθητευόμενος δεν μπορεί να βγει σε αυτοκινητό δρόμο εκτός με εξεταστή ή με εκπαιδευτή οδηγών. Δεν μπορεί να βγει σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με συνοδηγόν ένα δικό του. Το άλλο που υπάρχει, το πολύ σοβαρό, οι 17,5 που παίρνουν μαθητική άδεια, για να μπορεί κάποιος να είναι συνοδηγός, να είναι με κάποιον δικό του, πρέπει να είναι πέραν των 30 χρόνων και να έχει άδεια οδήγησης πέραν των 5 χρόνων. Το λοιπόν. Εν τω μεταξύ υπάρχει ξεκάθαρη νομοθεσία, την οποία σας έχουμε στείλει, νομίζω ότι δίνεται, για μας είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, ανά τι θέλουν ακριβώς, να πάμε πριν 40 χρόνια που επέρναν τον κόσμο για άδεια οδήγησης και προσπαθούσαν να βρουν άλλους τρόπους για να μην αφήσουν εχθές και υπονοούμενα, να βρουν άλλους τρόπους για να περάσουν την εξαίρεση, εν τούτα που θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ άλλους τρόπους.
0: Βεβαίως, εννοείται. Τα φακελάκια ακόμα, και λοιπά.
1: Ακόμα να σας πω, ακόμα να σας πω ότι σήμερα που το 99% οι μαθητευόμενοι περνούν από σχολές οδηγών, το ποσοστό επιτυχίας σας παρακαλώ είναι περίπου μεταξύ 60-65%. Και σε κάποιους εξεταστές σας παρακαλώ που θέλουν να παρουσιάζονται πολύ αυστηροί, μπορεί το ποσοστό τους να είναι 20%.

0: χωρίς να έχει υπολογίσει τον αριθμό των απαραίτητων μαθημάτων που με βάση την νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, είναι, πρέπει ο κάθε υποψήφιος οδηγός να κάνει έναν αριθμό μαθημάτων οδήγησης πρώτου πάει για εξέταση. Ναι, πώς έλεγχονται αυτά όταν κλείσει από μόνος του κάποιος την εξέταση για την πρακτική εξάσκηση?
1: Άννα, αυτό που συμβαίνει είναι προσπαθούν, εμείς προγραμματίζουμε τη δουλειά μας. Ξέρουμε πόσους μαθητές έχουμε και εννοείται ότι πρέπει να προγραμματίσουμε πώς θα εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Το λοιπόν, αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα είναι να μην ξέρουμε εμείς τι μας γίνεται. Δηλαδή, άμα παρέθεση, πρέπει να πω ότι ακόμα και όπως είναι το σύστημα σήμερα, εννοείται ότι μπορεί ο μαθητής από μόνος του να κάνει κράτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλουν οι κύριοι να κάνουν είναι να μας στερήσουν εμάς, να μας σταματήσουν, να μας παγωμίσουν τους κωδικούς μας, να μην μπορούμε εμείς να εξυπηρετήσουμε τη δουλειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό για να τον δει και όταν χρειάζεται νέο ραντεβού δεν θα μπορεί ο γιατρός να του κλείσει ραντεβού.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει ο ασθενής μόνος του να βρει ραντεβού και να ενημερώσει ο γιατρό που δεν κλείσει ραντεβού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Πώς θα αντιδράσετε μετά από αυτές τις εξελίξεις? Ξέρω ότι επρόκειτο να έχετε μια συνάντηση ως εκπαιδευτές.
1: 12 του μήνα έχουμε συνάντηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουμε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αναζητούν αφορμές, δεν μας λύνουν προβλήματα. Ενώ εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να έχουμε καλή συνεργασία, διότι επιβάλλεται να έχουμε συνεργασία. Άμα δεν έχουμε συνεργασία. Και για να καταλάβετε, κάποια στιγμή κάναμε αλλαγές και εξυπηρετούσαμε τον κόσμο. Δηλαδή κάποιος που δεν θα πήγαινε εξαίρεση, που είχε κάποιο θέμα, εξυπηρετούσαμε κάποιον άλλο που είχε πρόβλημα και έπρεπε να πάει γρήγορα εξαίρεση. Το λοιπόν, εκαλέσαμε μας επειδή στο τίμερο οδηγό μεταφορό, συζητούσαμε 2,5 ώρες, σε παρακαλώ, ενώ εμείς διαφωνήσαμε με το τίμερο οδηγό μεταφορό και είπαμε τους ότι δεν συμφωνούμε να σταματήσει η αλλαγή. Αυτή μας είπαση στο τέλος, ξέρετε, ό,τι και να μας πείτε, είναι η λυμμένη απόφαση, σταματάει η αλλαγή. Και τους λέω εγώ, καλά, αφού αποφασίσετε να σταματήσετε την αλλαγή, εμάς τι μας εφέρετε εδώ?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα με τούτο που έγινε τώρα, για να καταλάβετε, Άννα, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ακόμα δεν έχουμε υποχρεωτικά μαθήματα. Επιβλήθηκε νομοθεσία που το 19, σε παρακαλώ, και παρανομούν, βρίσκουν διάφορες προφάσεις, διάφορες δικαιολογίες. Είναι νομοθεσία για 10 υποχρεωτικά μαθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται, και ξέρετε, κάθε φορά, τελευταία ερώτησα εγώ, πού βρίσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα, πότε θα υλοποιηθούν. Και μου απαντούσε ότι θα υπογράψει ο υπουργός. Καλά, ο υπουργός δεν υπογράψει, θέλει 6 μήνες, ένα χρόνο, τι θέλει δηλαδή.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά. Πάντως το θέμα εξακολουθεί να είναι έτσι πολύ μπερδεμένο σε ό,τι αφορά την απόκτηση άδειας.
1: Θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Δηλαδή τι θέλουν τούτοι κύριοι, να μην μπορούμε εμείς να προγραμματιστούμε, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή άμα εγώ δεν ξέρω πόσες εξετάσεις έχω τον άλλο μοίρα. Έκαμε κράτηση, σας λέω, την άλλη εβδομάδα. Και έρχεται σε μέρα να του κάνω μαθήματα για να πάει εξαίρεση, είτε με εκπαιδευτικό είτε με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Του κάνω ένα μάθημα και χρειάζεται, ας πούμε, ακόμα 15 μαθήματα. Αλλά πηγαίνει την άλλη εβδομάδα, διότι κράτησε από μόνο στην
0: ημερομηνία.
1: Τι θα γίνει? Θα τον πάρω και να μην έχει καμιά πιθανότητα να περάσει, ή δεν θα τον πάρω και θα χάσει την εξαίρεση?
0: Βεβαίως. Άρα
1: εμείς τα βιώνουμε, αφού σας λέω, εγώ έχω τη σχολή οδηγό για 50 χρόνια και πρώτη φορά συμβαίνει το πράγμα. Να προτρέπουν τον κόσμο να κάνει τι? Αντί να εφαρμόσουν την νομοθεσία, που υπάρχει η νομοθεσία 6 χρόνια τώρα, με διάφορες δικαιολογίες δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Τι θέλουν άλλο?
0: Θα επιδιώξετε να δείτε και τον Υπουργό Μεταφορών ως...
1: Ασφαλώς και θα επιδιώξουμε να δούμε και τον Υπουργό Μεταφορών, θα δούμε και άλλους παράγοντες, όπως η οδική ασφαλεία. Να μας πει η οδική ασφαλεία αν συμφωνεί, είναι οι οδηγοί που θα βγαίνουν έξω στους δρόμους

0: να μην κάνουμε μαθήματα, να μην εκπαιδεύονται, να πηγαίνουμε ιδιωτικά αυτοκίνητα, να μας το μούσει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα βάλουμε μια τελεία, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καζάνι που βράζει λοιπόν και οι σχολές οδηγών, κύριε Ευθυμίου.
0: Σας ευχαριστώ που μας δώσετε το βήμα να μάθει ο κόσμος να ακουστούν τα θέματα που έχουμε, διότι στο τέλος δεν ξέρουμε πίσω από αυτό ποιον υπάλληλο που έκανε σήμερα την δήλωση ποιος βρίσκεται. Ναι. Παρόλο που ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο. Είχαμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα χθες το μεσημέρι στην Γεροσκήπου με θύμα 21χρονο από το Πακιστάν. Ο άτυχος εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλη κατασκευή από ξύλο και γυαλί στη διάρκεια εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης πάντελ. Ο 21χρονος, όπως έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία, εργαζόταν παράνομα, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο εργολάβος του έργου, ένας 56χρονος από την Ελλάδα. Μένουμε στα της Πάφου. Είχαμε ένα ατύχημα με οικογένεια Γερμανών τουριστών που επέβαιναν σε τετράτροχη μοτοσικλέτα χθες. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η τετράτροχη τύπου μπάκι ξέφυγε από την πορεία της στο δρόμο στην περιοχή Πιτοκόπου, ανατράπηκε σε ανάχωμα. Επέβαιναν ο 46χρονος οδηγός και η σύζυγός του καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Από την ανατροπή τραυματίστηκε ο 46χρονος, ο οποίος και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στους ελέγχους τους χθεσινού βραδινού αστυνομίας. Έντονη ήταν η παρουσία και η δράση της αστυνομίας και χθες βράδυ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. 4 ήταν οι συλλήψεις, 185 οι καταγγελίες. Οι συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα όπως υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, επαιτία, κατοχή ναρκωτικών, κατοχή περιουσίας. Να πούμε ότι ανακόπηκαν για έλεγχο 415 οδηγοί οχημάτων, ελέγχθηκαν και 137 επιβάτες, διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι υποστατικών με 5 καταγγελίες. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 185 καταγγελίες, προέκυψαν 8 υποθέσεις παραβάσεων τροχέας, 74 καταγγελίες οδηγών αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα, έγιναν 48 έλεγχοι αλκοόλης από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν να είναι θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Είχαμε και την επίθεση σε βάρος του Προέδρου της Φωνής των Κτηνοτρόφων, του Νεόφυτου Νεοφύτου, γύρω στις 11:25 χθες. Όπως κατήγγειλε, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο δρόμο Δελίκη που λιθροδόντα, ανέκοψαν την πορεία του 3 πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε 2 μοτοσικλέτες. Ένας από τους υπόπτους πρόταξε πιστόλι εναντίον του και τον απείλησε, ενώ τα άλλα 2 πρόσωπα προκάλεσαν ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματος.

Η αστυνομία έχει εντοπίσει πέραν των 40 σημείων στο οδικό δίκτυο, στα οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα οδικών συγκρούσεων και στα οποία προβαίνει σε ενέργειες για προστασία των χρηστών του δρόμου. Τα σημεία αυτά έχουν χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των δράσεων της αστυνομίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου έγινε με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων τα οποία προκλήθηκαν σε κάθε περιοχή ανά έτος. Από την επεξεργασία των δεδομένων για τα έτη 2023-2025 προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 σημεία στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων, σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων σε όλες τις επαρχίες. Στην επαρχία Πάφου έχουν εντοπιστεί συνολικά 5 σημεία και με βάση την αστυνομική ανακοίνωση τα σημεία αυτά αφορούν τη συμβολή των λεωφόρων Ευρώπης Γιάννου Κρανιδιώτη Εγνατίας, συμβολή των οδών Αγαπίνωρος Πανδώρας, συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου Γλάσθονος Νικοδήμου Μιλωνά, συμβολή των οδών Αμπελοκήπων Κεφαλινίας Αυτοκράτορος Θεοφίλου και συμβολή των λεωφόρων Έμπας Χρήστου Κέλλη και Δημητράκη Αδάμου. Αυτά είναι τα 5 σημεία στα οποία καταγράφονται στην επαρχία Πάφου τα συχνά οδικά τροχαία ατυχήματα.

0: στο αστυνομικό δελτίο. Μένουμε και θα κάνουμε αναφορά και στην Λεμεσό, όπου άγνωστοι χθες βράδυ άνοιξαν μπυρ κατά εταιρείας Forex στην Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί υπάλληλοι της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Ζακακίου, εντόπισαν ζημιές στην πρόσωψη του κτηρίου που φαίνεται να προκλήθηκαν από αριθμό πυροβολισμών. Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας για διενέργεια εξετάσεων. Είχαμε επίσης και μια σύλληψη στη Λευκωσία ενός 45χρονου για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Πρόκειται για όχημα το οποίο ανακόπηκε στην λεωφόρο Λάρνακας στην Αγλαντζά, με το 45χρονο οδηγό του να οδηγεί με ταχύτητα 104 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι τα 50 χιλιόμετρα. Σε έλεγχο αλκοόλης που ακολούθησε, η μικρότερη τελική ένδειξη στην μέτρηση ήταν 78 μικρογραμμάρια αλκοόλης ανά 100 χιλιοστόλιτρα αέρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 22. Αυτές λοιπόν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε αμέσως σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο για να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Δεν σας είπαμε για την δημοσιογραφική διάσκεψη του αρχηγού αστυνομίας, για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσότη. Δεν προέκυψε λοιπόν καμία μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα δικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Μιλώντας στη διάσκεψη τύπου, σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Ανέφερε ότι οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν τη μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες και ότι κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία. Είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων αναφορικά με τη δημιουργία μηνυμάτων και αναρτήσεων, ενώ σύμφωνα με τον αρχηγό αστυνομίας οι ισχυρισμοί αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου, διαφθορά και παρέμβαση στους θεσμούς του κράτους με εμπλοκή δημόσιων προσώπων και αξιωματούχων. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση Σάντι η αστυνομία είχε ζητήσει τη συνδρομή της Europol και του FBI. Με σιβρινές διαδρομές πάμε να ρίξουμε μια ματιά τέλος στις καιρικές συνθήκες. Έθριος ο καιρός το απόγευμα, παρόλο που θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά ισχυρή 4 έως και 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά παράλια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βορειοδυτική αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ και προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, σταδιακά ωστόσο θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 27 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το επόμενο τριήμερο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, ενώ να πούμε ότι η θερμοκρασία μέχρι και το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Κυριακή αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12. Σας αποχαιρετούμε με άλκηστη πρωτοψάλτη.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: υφάμενο.
1: Μη ασφαλές φορτιστές και παιδικά παιχνίδια με χημικά πουλάει, λέει η ΤΕΜΟΥ. Τεράστιο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Τι λες? Πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ, λέει στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ΤΕΜΟΥ. 200 εκατομμύρια ευρώ κάνει την ημέρα το ΤΕΜΟΥ τζίρο στην Ευρώπη. Οπότε, παιδιά, δεν είδωσε αυτά αυτή τη. Και δεν νομίζω να ισχύουν όλα αυτά. Τα ΤΕΜΟΥ είναι λίγο δεύτερα σε ποιότητα κάποια πράγματα, αλλά σε σχέση με την τιμή τα οποία τα αγοράζεις, νομίζω είναι συμπαθητικά. Είναι, ίσως και να βγαίνει κερδισμένος ο καταναλωτής. Δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιάστα, μπορώ και κούρευτα.
2: Να κλαις αυτούς που δεν

επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες. Ποιοι θα πάρουν τα χρήματα πίσω? Κανένας, είναι η απάντηση. Αλλά στην ένατη διαδοχική καταβολή επιστροφών αχρέωστήτως καταβληθυσέντων εισφορών σε έκμισθους δικηγόρους, μισθωτούς, μηχανικούς και υγειονομικούς προχωράει η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Ορίστε, αμέσως να γκρινιάξετε. Συνήθως δεν τα παίρνει κανένας, γιατί είναι φωτογραφικά αυτά. Λέει, δικαιούστε, λέει, επίδομα 200 ευρώ αν έχετε δύο παιδιά. Ναι, λέει, αλλά αν έχετε δύο παιδιά, δεν δικαιούστε το επίδομα. Δικαιούνται μόνο όσοι έχουν ένα παιδί, επίδομα πολυτεχνού. Είμαστε λίγο μια χώρα, ρε παιδί μου, λίγο, εν πάση περιπτώσει, είμαστε λίγο αυτό, καταλάβατε εσείς τώρα.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Όπως ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβλήσουν.

Ραδιοθεραπεία και όχι μόνο καλοκαιρινή. Το κρυφό ελληνικό νησί που ξετρελαίνει τους Γερμανούς. Ποιο είναι το κρυφό, ρε παιδιά? Διάβασα, το βρήκα τελικά. Είναι η Δονούσα. Είναι ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς και αδιερεύνητους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Μεγάλη γερμανική. Βρε, σε ποιον τα λέτε αυτά? Οι Γερμανοί πάνε στη Ρόδο και μένουν στο Ρόδος Παλάς με το βραχιολάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί τρώνε, εκεί πίνουν, εκεί καυτώνουν, εκεί τα αυτό. Όλα εκεί. Άμα τους ρωτήσεις τι έχει η Ρόδος, δεν έχουν σπίτι, το ξενοδοχείο ξέρουν μόνο. Όχι μόνο για τη Ρόδο. Εκεί που πάνε, στο ξενοδοχείο, βραχιολάκι. Άιτς, βάιτς, πολύ τσάι. Δεν είναι τώρα. Σιγά μην ανακάλυψαν οι Γερμανοί τη Δονούσα. Σιγά τους ψαχμένους Γερμανούς που ανακάλυψαν τη Δονούσα. Μας τρελάνετε τώρα. Τίποτα. Η Δονούσα είναι όντως αυτό το ξεχωριστό νησί των μικρών κυκλάδων, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είναι βραχιολάκι και ξενοδοχείο και ξύλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί.

ραδιοθεραπεία. Λοιπόν, και επειδή η ραδιοθεραπεία σέβεται τον εαυτό της και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή και ασχολείται με πάρα πολύ σοβαρά και τεκμηριωμένα θέματα, έχουμε το θέμα της ημέρας, το ζώδιο που φαίνεται ψυχρό, αλλά όταν ερωτευτεί καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Αυτό, άμα δεν το μάθεις εδώ από εμάς, πού θα το μάθεις? Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν αμέσως, με πάθος, χωρίς δισταγμό. Υπάρχουν εκείνοι που υψώνουν τύχη, κρατούν τα συναισθήματά τους καλά κρυμμένα και κάνουν τους γύρους να πιστεύουν πως τίποτα δεν τους συγκινεί. Κάπου εκεί ακριβώς βρίσκεται ο Σκορπιός. Α, μάλιστα. Έρωτας χωρίς μέτρο. Η σιωπή πίσω από τον πόνο. Τι λένε, Σκορπιέ? Ίσως τελικά αυτός να είναι και ο πιο επικίνδυνος τύπος ανθρώπου στον έρωτα. Εκείνος που φαίνεται άτρωτος, αλλά αγαπά πιο βαθιά από όλους.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Έλα.

γίνει ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Δεν προέκυψε καμιά μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα αδικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων, δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες του Μακάριου Ντρουσιώτη. Μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν τη μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες και ότι κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία. Είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων αναφορικά με την δημιουργία μηνυμάτων και αναρτήσεων. Σύμφωνα με τον αρχηγό αστυνομίας, οι ισχυρισμοί αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, διαφθορά και παρέμβαση στους θεσμούς του κράτους με εμπλοκή δημοσίων προσώπων και αξιωματούχων. Ετοιμότητα για ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Καζακστάν, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε την βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, ανέδειξε το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου, ο οποίος στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα με το Καζακστάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό. Εξέφρασε δημόσια ειλικρινής ευχαριστίας προς τον πρόεδρο του Καζακστάν για την στάση αρχών της χώρας του στο Κυπριακό, καθώς και για την συνεπή στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και για περιφερειακά και διεθνείς ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Μετά τις συνομιλίες σε ειδική τελετή, ο πρόεδρος του Καζακστάν παρασημοφόρησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη με το κρατικό παράσημο του Τάγματος Φιλίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης υπεγράφησαν σημαντικά μνημόνια συναντήληψης σε διάφορους τομείς. Ο πρόεδρος της Βουλής θα αναδειχθεί για πρώτη φορά με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην αυριανή πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό τη νέα της σύνθεση. Για τα διαδικαστικά της εκλογής ενημερώθηκαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα με σημερινή σύσκεψη υπό τον βουλευτή του Δίκο Ζαχαρία Κουλία ως πρεσβύτερο των μελών του σώματος. Από τον πρώτο γύρο εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων εξασφαλίσει 29 ψήφους. Εάν όχι, θα ακολουθήσει ψηφοφορία με τους δύο που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία. Όπως εξήγησε ο κύριος Κουλίας, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων σε δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα ακολουθήσει κλήρωση την οποία θα πραγματοποιήσει ο Προεδρεύων της Βουλής. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό θα ανακοινωθούν ονομαστικά οι 56 βουλευτές, εν συνεχεία θα γίνει η διαβεβαίωση και μετά θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου του Σώματος. Ο κύριος Κουλίας ανέφερε επίσης ότι ο νέος κανονισμός προνοεί την εκλογή αναπληρωτή Προέδρου της Βουλής, όπως και αναπληρωτή του αναπληρωτή. Διευκρίνησε ότι η εκλογή των αναπληρωτών δεν περιλαμβάνεται στην αυριανή διαδικασία. Πέντε συστάσεις απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Ιαρινού Ευρωπαϊκού Εξάμεινου του 2026. Η Κομισιόν καλεί τη Λευκωσία να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων όσον αφορά τις καθαρές δημοσιονομικές δαπάνες παρά τα παρατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Επιπλέον, καλεί την Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, να ενισχύσει την έρευνα, την καινοτομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, για πρώτη φορά δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος αλλά και στην έλλειψη κοινωνικής στέγασης. Ακόμη, η Κύπρος καλείται να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και να βελτιώσει την διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Η Κομισιόν ζητεί επίσης από την Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της απασχόλησης και την ισότητα των φύλων. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στον Περσικό κόλπο και το μέτωπο της σύγκρουσης να επεκτείνεται πλέον και εκτός Ιρανικού εδάφους. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, την πρόκληση ζημιών και την αναστολή πτήσεων. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουν που κατευθύνονταν προς τη χώρα. Μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαμηνύουν ότι απαιτείται ενιαία στάση των χωρών του κόλπου. Στο βόρειο Ισραήλ είχαν σιρήνες συναγερμού για αναχέτηση ύποπτου εναέριου αντικειμένου από τον Λίβανο, στο έδαφος του οποίου συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Γεροσκήπου με θύμα 21χρονο από το Πακιστάν. Ο άτυχος εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλη κατασκευή από ξύλο και γυαλί στη διάρκεια εργασιών κατασκευής εγκατάστασης Πάτελ. Ο 21χρονος εργαζόταν παράνομα και για την υπόθεση συνελήφθη ο 56χρονος εργολάβος από την Ελλάδα. Θανάσιμο κίνδυνο διέτρεξε χθες η οικογένεια Γερμανών τουριστών που επέβαινε σε τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Μπάκι. Το όχημα, υπό συνθήκες που διερευνούνται, ξέφυγε από την πορεία του σε δρόμο στον Πιτοκόπο και ανατράπηκε σε ανάχωμα. Στο όχημα που οδηγούσε 46χρονος επέβαινε η σύζυγος και τα δύο τους ανήλικα παιδιά. Από την ανατροπή τραυματίστηκε μόνο ο 46χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛΕΑ θα συζητήσει όλα τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής και αναμένεται να εξουσιοδοτήσει το Πολιτικό Γραφείο για να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς στην διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Βουλής. Το μέλος της Γραμματείας του ΑΚΕΛΕΑ, Ανδρέας Φακοντής, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να λάβει και αποφάσεις η Κεντρική Επιτροπή. Όμως, πρόσθεσε, η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει και αύριο για να εξετάσει τυχόν νέα δεδομένα. Το βέβαιο, είπε ο κ. Φακοντής, είναι πως το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να υποστηρίξει στην Προεδρία της Βουλής την Ανίτα Δημητρίου και τον Πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Μειωμένη αναμένεται να είναι και φέτος η παραγωγή σταφυλιών σύμφωνα με τον διευθυντή του ΣΟΔΑ Πιάνκο Τσίβικο λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αμπελώνες από το χαλάζι καθώς και την εξάπλωση της ασθένειας του περονόσπορου. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίβικο, η φετινή παραγωγή αναμένεται να αγγίξει το 70% της περσινής που επίσης ήταν χαμηλή λόγω της ανομβρίας. Στο μεταξύ, το ζήτημα των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί γεωργικές καλλιέργειες στην επαρχία Πάφου εξαιτίας του περονόσπορου έθεσε με επιστολή του προς την Υπουργό Γεωργίας ο βουλευτής του Δήμου Χρήσανθου Σαββίδη, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών για καταγραφή της κατάστασης και στήριξη των επηρεαζόμενων παραγωγών.

0: Από το δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας αρχίζει την εκστρατεία κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά ο Δήμος Γεωροσκήπου, ο Δήμος Γεωροκηπίας, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατοίκων. Την 5η 4 Ιουνίου από τις 8 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυκλοφορούν στις γειτονιές, θα εντοπίζουν, καταγράφουν τις ανάγκες και οι δημοτικές υπηρεσίες θα σχεδιάζουν μέτρα και θα παρεμβαίνουν για την επίλυση των προβλημάτων. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πιστέντη Ιουλιανού Άντρη που βρίσκεται στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων 24, 300 μέτρα από το Μολ προς το Coral Pay στην Κάτω Πάφο. Ηρακλέους Μέρη που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 31α, 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς τη Χλώρακα απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου στην Πάφο. Και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούλη.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς τριαμποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κοιτάει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Δεν προέκυψε καμιά μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα δικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων, δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσότη. Μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν τη μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες και ότι κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία. Είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων αναφορικά με τη δημιουργία μηνυμάτων και αναρτήσεων. Σύμφωνα με τον αρχηγό αστυνομίας, οι ισχυρισμοί αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, διαφθορά και παρέμβαση στους θεσμούς του κράτους με εμπλοκή δημοσίων προσώπων και αξιωματούχων. Ετοιμότητα για ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Καζακστάν, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, ανέδειξε το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου, ο οποίος στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα με το Καζακστάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον ομόλογό του και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Εξέφρασε δημόσια ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του Καζακστάν για τη στάση αρχών της χώρας στο Κυπριακό, καθώς και για τη συνεπή στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Βουλής θα αναδειχθεί για πρώτη φορά με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην αυριανή πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό τη νέα της σύνθεση. Για τα διαδικαστικά της εκλογής ενημερώθηκαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε σημερινή σύσκεψη υπό τον βουλευτή του Δίκο Ζαχαρία Κουλία ως πρεσβύτερο των μελών του σώματος. Από τον πρώτο γύρο εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων εξασφαλίσει 29 ψήφους, εάν όχι θα ακολουθήσει ψηφοφορία με τους δύο που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία. Όπως εξήγησε ο κ. Κουλία, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων, σε δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα ακολουθήσει κλήρωση την οποία θα πραγματοποιήσει ο Προεδρεύων της Βουλής. 5 συστάσεις απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Ιαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026. Η Κομισιόν καλεί την Λευκοσία να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων όσον αφορά τις καθαρές δημοσιονομικές δαπάνες παρά τα παρατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Επιπλέον, καλεί την Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, να ενισχύσει την έρευνα, την καινοτομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, για πρώτη φορά δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος αλλά και στην έλλειψη κοινωνικής στέγασης. Ακόμη, η Κύπρος καλείται να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και να βελτιώσει τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στον Περσικό κόλπο και το μέτωπο της σύγκρουσης να επεκτείνεται πλέον και εκτός Ιρανικού εδάφους. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, την πρόκληση ζημιών και την αναστολή πτήσεων. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους και ντρόν που κατευθυνόταν προς τη χώρα. Μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαμηνύουν ότι απαιτείται η ενιαία στάση του χρόνου του κόλπου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Μοιραία στάθηκε η πρώτη μέρα εργασίας για 29χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος είχε προσληφθεί παράνομα από εργολάβο στη Λευκοσία για να εργαστεί στην Πάφο. Ο 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο χθες όταν καταπλακώθηκε από βαριά κατασκευή με υαλοπίνακες σε εργοτάξιο σε την τουριστική περιοχή της Γεροσκύβου. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Οι εργασίες αφορούσαν κατασκευή για γήπεδα πάντελ σε τουριστικό συγκρότημα. Μόλις ο 29χρονος αντιλήφθηκε ότι η δεύτερη κατασκευή έγερνε προκειμένου να πέσει στο έδαφος, έβαλε μπροστά το σώμα του με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 56χρονου εργολάβου από την Ελλάδα που είχε εργοδοτήσει τον 29χρονο και σε κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά και ότι η πρόθεσή του ήταν να τον εργοδοτήσει νόμιμα. Ο ίδιος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου εξαμελίας και για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπού. Σήμερα παρουσιάστηκε στο επαρχιακό δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτησή του για 7 ημέρες. Θανάσιμο κίνδυνο διέτρεξε χθες οικογένεια Γερμανών τουριστών που επέβαινε σε τετράτου οχηματοσυκλέτα τύπου Μπάγκι. Το όχημα, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του σε δρόμο στον Πιτοκόπο και ανατράπηκε σε ανάχωμα. Στο όχημα που οδηγούσε 46χρονος επέβαινε η σύζυγος και τα δύο τους ανήλικα παιδιά. Από την ανατροπή τραυματίστηκε μόνο ο 46χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συζητάει όλα τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής και αναμένεται να εξουσιοδοτήσει το πολιτικό γραφείο για να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου. Το μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να λάβει και αποφάσεις η Κεντρική Επιτροπή σήμερα, όμως πρόσθεσε, η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει και αύριο για να εξετάσει τυχόν νέα δεδομένα. Μειωμένη αναμένεται να είναι και φέτος η παραγωγή σταφυλιών σύμφωνα με το διευθυντή του ΣΟΔΑ Μπιάνκο Τσίβικο λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αμπελόνες από το χαλάζι καθώς και της εξάπλωσης της ασθένειας του περονόσπορου. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίβικο, η φετινή παραγωγή αναμένεται να αγγίξει το 70% της περσινής που ήταν επίσης χαμηλή λόγω της ανομβρίας. 15 τόνους απορριμμάτων συγκέντρωσαν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου της Πάφου από την τουριστική περιοχή μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εκδηλώσεων του κατακλυσμού. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών Χρήστο Χρήστο, από τα ξημερώματα χθες οι εργαζόμενοι στα τμήμα καθαριότητας εργάστηκαν εντατικά και κατάφεραν να αποκαταστήσουν την καθαριότητα στην περιοχή. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών δημοσιοποίησε νέα στοιχεία για τις τιμές προϊόντων που περιλαμβάνονται στο E-καλάθι, στα οποία καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο ραδιοκόσμο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μάριος Δρουσιώτης, σε το διάστημα 16 Μαΐου έως 31 Μαΐου καταγράφηκαν σε 165 προϊόντα αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 1% έως 9,8%.

0: στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Άντρης Ιουλιανού Πιστέντη που βρίσκεται στη λεωφόρο Τάφινων Βασιλέων, της Μέρης Ρακλέου στην οδό Ακαμαντίδος και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην οδό Αρσινόη στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έθυρος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι έθυρος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: δεν πάω απόψε.
1: Γιορτάνης αγαπητός, με απόλυτη συνέπεια εδώ, αυτός είμαι εγώ, με όλη την ομάδα. Μεγάλα ελληνικά τραγούδια έρχονται σήμερα. Έχουμε και ωραίες καινούργιες επιτυχίες και φυσικά παλιά αγαπημένα, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Τετάρτη σήμερα όλη μέρα, σχεδόν στη μέση της εβδομάδας, η διάθεση καλή. Νομίζω ότι όλοι μας το παραδεχόμαστε αυτό, πως όσο καλοκαιριάζει νιώθουμε και λίγο καλύτερα. Έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και έκθεση στον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό ψυχικά και σωματικά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ όμορφο ραντεβού εμείς όλοι εδώ στο ραδιόφωνο, που αυτό σηματοδοτεί ένα υπέροχο μουσικό δίωρο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η εκπομπή μας έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχει διάδραση. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στα social, αυτά τα λέμε εκεί, έτσι. Πολλοί μας ακολουθείτε, σας ακολουθούμε. Όμως έχουμε και ωραίο περιεχόμενο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Έχουμε σχολιασμό κουτσουμπολιό της επικαιρότητας. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μείνετε μέχρι το τέλος και μην χάσετε καμία από αυτές τις όμορφες ενότητες που εγώ και η ομάδα μου τις δουλεύουμε ανελιπώς και με προσοχή για σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επετείους, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και Παγκόσμια Μέρα Ραϊβοποδίας. Μάλιστα. Επίτηδες μου το κάνουν αυτό τα παιδιά εδώ στο στούντιο για να με μπερδέψουν. Σαν σήμερα τώρα, το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

Δανς αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Πάει ένας τύπος στα φιλαράκια του και τους λέει: «Παιδιά, να σας πω, ξεκίνησα διατροφή. Έφαγα σαλάτα χθες. Το σώμα μου νόμιζε ότι χάκαραν το σύστημα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα. We'll be right back.

ξαναδούλεψα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Jealous Game, πραγματικά εξαιρετικό, το έχω δει και το έχω λατρέψει. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Βασισμένο στο βιβλίο του Stephen King, λογικό να είναι πραγματικά αριστούργημα. Είναι ψυχολογικός τρόμος από εκείνους που σου μένουν σίγουρα στο μυαλό. Μια γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη, δεμένη στο κρεβάτι μετά από μια συνέβρεση με έναν άντρα σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Κλειστοφοβικό, σκοτεινό και πολύ πιο βαθύ από όσο φαίνεται αρχικά.

Ιορδάνης αγαπητός, και η εκπομπή μας σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αυτά και με εκείνα, με καθυστερημένο λίγο τον καφέ μου σήμερα, εντάξει, την πάλεψα. Δεν πίνω και έναν, η αλήθεια είναι. Πήρα τα πάνω μου. Δεν το κρύβω αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που πάντα φροντίζουν να είμαι ενυδατωμένος, να έχω τη σωστή δόση καφείνης. Γιατί μου κάνουν παράπονο, δεν τους ευχαριστώ. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους εμάς σε εσάς.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

0: ήσουν εκεί είχα...
1: Ήταν η Ουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, Το Λάθος Σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, Το Σ' Αγαπώ για τον Τάσο.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. Και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, Υπεύθυνοι είμαστε.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζόσα Πουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος 95.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω

0: 95,2. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95.2.
4: Χωρίς

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.